Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν έως και αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στην γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κατοικοί. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε πριν από λίγο πάντως το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρη ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο γέρον της πρωινής ζώνης του σταθμού λείπει, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ στο πόστο του. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς στα παπούτσια του. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Τι να κάνεις όμως, που πρέπει να είμαστε σε αυτό το πολύ το πρωινό το πόστο. Ακούτε λοιπόν την πολύ πρωινή εκδοχή της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πορευτούμε μαζί του, φαντάζομαι, και άλλες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι δεν είναι, όλες τις ημέρες? Όχι, αυτό έλειπε δηλαδή. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα δύσκολα είναι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όχι για τους ηχολήπτες του σταθμού. Μελίνα Σαβαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη, σας υποδέχεται στο φαγέ μας δηλαδή. 210-48-00-174. Η Αργυρό μας καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιον όμορφο προορισμό αυτής εδώ της χώρας, σε όποιο όμορφο μέρος και αν έχετε βρεθεί και αν σας έχει βγάλει ο δρόμος, θα τα περνάτε ωραία, ρε παιδιά. Έχουν φύγει οι περισσότεροι, έχουν φύγει εννοείται. Άδεια σε Αιθήνα, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι τις προηγούμενες ημέρες. Και εννοείται πως και αυτή την εβδομάδα με άνεση θα κινηθούμε σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο δημοφιλής. Θυμίζω πως μέσα από το Skyradio.gr τα λέμε 24/7 και ακούμε το πρόγραμμα του σταθμού και on demand. Εννοείται πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει εκεί, περιμένω τις καταγγελίες σας κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει φίλοι ακροατές από την περιοχή της Σαλαμίνας. Με αφορμή τη χθεσινή φωτιά μου έχουν στείλει φωτογραφίες και τις καταγγελίες τους σε σχέση με την κατάσταση που επικριτεί εκεί και δεν είναι καθόλου τιμητική. Με τα σκουπίδια, σκουπιδάριο ολόκληρο, πολλές περιοχές της Σαλαμίνας δυστυχώς. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς από αυτή την κατάσταση. Αλλά και η Σαλαμίνα, μια περιοχή που δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που θα θέλαμε, δεν έχει σίγουρα την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εκπομπής. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Καλή εβδομάδα είπαμε, να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Είναι το Σωτήριον έτος 2026. Είμαστε δύο μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, τον οποίον τον γιορτάσαμε και φέτος. Πάρα πολύ τον γιορτάσατε στα νησιά και μπράβο σας. Ανατολή του ήλιου στις 6:40 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:17. Δεν θέλω τώρα έτσι πρωινιάτικο να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά η μέρα σαν να μικραίνει, παιδιά. Μικραίνει σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα. Μικραίνει, είναι κάτι που σίγουρα θες δεν θες θα το βρεις μπροστά σου. Τα χρόνια μας πολλά στον Θύρσο και τον Μύρονα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία. Καλά κόσμος που γιόρταζε το Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακαλούση. Και ο Παπακαλούσης, παραλίγο να το ξεχάσω. Χρόνια πολλά, φίλε μας. Να σε χαιρόμαστε, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε υγιείς, γερός, δυνατός. Να σε χαίρεται και ο γιώκα σου, Να μεγαλώνει, να σε καμαρώνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες. Με όσους δεν τα έχουμε πει, όσοι δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας.
Δεν κρατάμε απουσίες, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πως πολλοί είστε σε μια κατάσταση αγρανάπαυσης τα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά κάνετε, έτσι πρέπει να γίνετε δηλαδή. Χρόνια πολλά, πάντως, από καρδιάς, κάθε καλό. Και εσείς να είστε γεροί δυνατοί και τα δικά σας πρόσωπα.

0: Τι έχει η επικαιρότητα σήμερα? Καταρχάς έχει αυτό το χαμογελαστό παιδί, όπου χαμογελαστό παιδί βάζεις δίπλα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, ένας εκπληκτικός άλτης του επικοντό, φοβερός αθλητής, μαζί με τον Τεντόγλου, δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του στίβου που έχει βγάλει αυτή εδώ η χώρα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, νομίζω γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Αν θα γυρίσεις πίσω το χρόνο δηλαδή, θα αναζητήσεις στο παρελθόν αθλητές με το ταλέντο, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Καραλή και του Τεντόγλου, δύσκολα θα βρεις κάποιον. Οπότε χθες για την Ελλάδα, για τα ελληνικά χρώματα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έριξε αυλαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, και αυτό γιατί κατακτήσαμε ένα ακόμη μετάλλιο. Ασημένιο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη είχε αποτύχει, είχε ρίξει τον πύχη, στη δεύτερη τα κατάφερε και το πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την προσπάθειά του σε περιγραφή της ΕΡΤ, πώς τα κατάφερε ο Μανόλο. Μετά έβαλε και πιο ψηλά τον πύχη, πήγε να βάλει δύσκολα στο Ντουμπλάντης, τον ανίκητο Σουηδό. Τι αθληταράς είναι και αυτός, παιδιά, δεν χάνει από κανέναν. Δεν χάνει από κανέναν, έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ αμέτρητες φορές στο άλμα επικοντό. Είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα αυτό όλων των εποχών και μένει να δούμε πότε θα μπορέσει ο Εμμανουήλ Καραλής να τον κερδίσει, να τον νικήσει. Θα γίνει και αυτό, μη μου αγχώνεστε, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει, κάποια άλματα τα χάσε για πολύ λίγο ο Μανόλο, δηλαδή εκεί τα 6 και 10 που πήγε να τα περάσει, και είναι ένα άλμα το οποίο το έχει σίγουρα, διότι έχει πηδήξει και πιο ψηλά το αγόρι αυτό πρόσφατα. 6-17 νομίζω είναι το ατομικό του ρεκόρ. Κάποια στιγμή θα πηδήξει ακόμη πιο ψηλά και θα βάλει και ακόμη πιο δύσκολα στον Ντουμπλάντης και μπορεί και να τον περάσει, ναι, μπορεί και να τον κερδίσει σε κάποιον αγώνα. Δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει απλώς επιμονή στην προσπάθειά του, το ξέρει και ο ίδιος. Το είπε και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο κατέκτησε, ασημένιο, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επιμονή στην προσπάθεια, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό θέλει. Και βεβαίως τύχη, θέλει και τύχη ο αθλητισμός. Θέλει και τύχη. Να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και να σε βοηθήσουν γενικότερα οι συνθήκες. Διότι εδώ μιλάμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λίγα εκατοστά παραπέρα να βάλεις το κορμί σου και τον πύχη το ρίχνεις. Λίγα εκατοστά πιο εκεί και μπορεί να τον βρεις τον πύχη, αλλά να μην πέσει ο πύχης. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Πολλά μπράβο πάντως στο Μανόλο και την ομάδα του, διότι να ξέρετε, πίσω από έναν τέτοιον αθλητή με τέτοιες υψηλές επιδόσεις, με τέτοιες μεγάλες επιδόσεις και με τέτοιες παραστάσεις που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ένα team το οποίο κάνει τρομερή δουλειά. Προπονητές, όλο του το staff κάνει εξαιρετική δουλειά. Πολλά μπράβο και σε αυτούς, στους αφανείς ήρωες του Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε κάπως ευχάριστα την εβδομάδα, ρε παιδί μου, με αυτή την επιτυχία του Μανόλο και βεβαίως όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες που είχαμε, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια. Αναφέρουμε στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Τόπ αθλητής και αυτός ο Χρήστου. Τόπ αθλητής, και τι θυσίες έχουν κάνει τώρα για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, οι γονείς του, οι προπονητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, όλο του το περιβάλλον, ναι, πρέπει να είσαι εκεί. Και να το στηρίζεις αυτό το παιδί που σίγουρα έχει περάσει και δύσκολα, δεν είχε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο θα έπρεπε να περπατήσει. Δυσκολίες πολλές, εμπόδια πολλά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι αθλητές, τα έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουν παραχωρήσει στα ελληνικά τα μίντια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό και τις επιτυχίες που έφερε αυτό το Σαββατοκυριακό. Πολύ χαρούμενοι είμαστε για αυτό το γεγονός. Τώρα στα υπόλοιπα κινούμαστε στον απόϊχο μιας ακόμη μεγάλης φωτιάς που είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Σαλαμίνας, και βεβαίως ενός πολύ δύσκολου Σαββατοκύριακου, διότι δεν ήταν μόνο η φωτιά στη Σαλαμίνα, γενικότερα είχαμε αρκετές φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο, και φαίνεται πως γενικότερα ο Αύγουστος κρύβει για μια ακόμη χρονιά πολλές δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Και φωτιά στη Σκύρο, πολύ μεγάλη, την οποία πια την έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα για εκεί, βελτιωμένη. Και στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας με μια φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Σας τα μεταδίδαμε από εδώ, από το Sky 100,3, λεπτό προς λεπτό, μέχρι και αργά το βράδυ χτες. Για την ενημέρωση τη δική σας, είχαμε συνεχείς συνδέσεις με την περιοχή της Σαλαμίνας. 2 οι νεκροί, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εκεί στην περιοχή Περιστέρια δεν μπόρεσε έγκαιρα να απεγκλωβιστεί, τους κύκλωσε η φωτιά εκεί στον δρόμο που είχαν βγει από το σπίτι τους, ήταν σε αυτόν τον δρόμο την αδρομάχης, δεν μπόρεσαν έγκαιρα να φύγουν και πριν καν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή τη φωτιά. Το ένα από τα δύο μέτωπα ήταν αυτό, στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Το άλλο μέτωπο, στο βορειοανατολικό κομμάτι, και αυτό πολύ επικίνδυνο. Και αυτή μια πολύ επικίνδυνη εστία, από την οποία προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές, για τις οποίες θα υπάρξει σήμερα μια πρώτη σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα τα βάλουν εκεί όλα κάτω, να δουν ποιες είναι οι ζημιές και βέβαια. Πάντα το στοίχημα εδώ είναι για την πολιτεία να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους, διότι μιλάμε και για ένα νησί, η Σαλαμίνα, που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ειδικά τα τελευταία καλοκαίρια, μου έλεγαν χθες οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους μιλήσαμε και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τους εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε χθες τι ακριβώς συνέβαινε με τη φωτιά, που ήταν τα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς, ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που έκρυβε η χθεσινή φωτιά στη Σαλαμίνα, και βεβαίως με τις ανταποκρίσεις τους μπορέσαμε, νομίζω με γκυρότητα και με ακρίβεια, να ενημερώσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μου έλεγαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, για να μην πλατιάζω, πως ο κόσμος ο οποίος καταφθάνει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν, να ξέρετε. Μιλάμε για πάνω από 250-300 χιλιάδες κόσμος. Μιλάμε για τέτοιο κόσμο που φτάνει στη Σαλαμίνα κάθε καλοκαίρι. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία ακούτε. Μιλάμε για 20-30 χιλιάδες που υπό κανονικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βεβαίως και σίγουρα θα μου έρθουν ανάλογα μηνύματα, δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία δικαιολογία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σαλαμίνα. Σκουπιδαριό πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ. Μου έχετε στείλει και σχετικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία της Σαλαμίνας. Για παράδειγμα, ο κύριος Αθανάσιος Τσεκούρας μου έχει στείλει ένα mail με μια φωτογραφία από τα σελήνια Σαλαμίνας. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, τότε βρέθηκε ο κύριος Τσεκούρας στη Σαλαμίνα, μου λέει πως ο παραλιακός δρόμος δεν είχε σκουπίδια, όμως περπατώντας λίγο πιο πάνω, αν θα πας, μου λέει, στην οδό Ίδρας, στην άκρη του δρόμου θα δεις και στη φωτογραφία που σου επισυνάπτω σε πολλά σημεία να υπάρχουν μπάζα, ήδη γυνή, σκουπίδια, υλικά δηλαδή τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Ναι, βλέπω μια πολύ κακή εικόνα, αγαπητέ κύριε Αθανάση Τσεκούρα, στη φωτογραφία που μου στέλνεις. Θανάση, που να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συμπληρώνει ο κύριος Τσεκούρας πως η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές των κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και γενικότερα από τους Δήμους της χώρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ο Δήμος. Έτσι, έχει ένα δίκιο όταν σου λέει ότι εμένα υπηρεσίες μου ίσα ίσα μπορούν να διαχειριστούν αυτούς τους 20, 30, 40.000 ανθρώπους που έχουν μια στενή σύνδεση και μια άμεση επαφή με το νησί. Άμα μου έρχονται 300.000, τι να κάνω? Πες μου εσύ, άμα δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, μπορώ να κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κάνε τουλάχιστον σωστά τη δουλειά σου όλο τον προηγούμενο καιρό. Την κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάντως, τη φωτιά αυτή από αργά το απόγευμα ήταν εμφανές πως την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έπεσαν όλα τα μέσα από πάνω, πάρα πολλά ενάέρια μέσα, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα. Κομβική σημασία σε αυτό, γρήγορα να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι πυροσβεστική δύναμη να έχει εκεί στη Σαλαμίνα, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, ειδικά εκεί στα Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Λοιπόν, σώσαμε οτιδήποτε μπορούσε να σωθεί πάντως, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε όμως 2 νεκρούς και έχουμε και 8 εγκαυματίες, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρά εγκαύματα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι σε όλους. Να μην είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά εν είδη εισαγωγής στον πρόλογο της εκπομπής. Διαφημίσεις θέλει τώρα ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχεις, Παναγιώτη μου, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμέπι Κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπερτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών, η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: σα σήμερα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ισιώσατε περισσότεροι από το 15 Αύγουστο. Ρε γλέντια και κακό έβλεπα στα social media. Και το πανηγύρι καλά κρατεί, παιδιά, ακόμη. Τι γίνεται, κύριε Παπακαλού, με τα πανηγύρια? Έχουν γίνει τις βοθός, Για τα πανηγύρια είμαστε, παιδιά, όλοι. Πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, εδώ στην Αττική, χαμός. Πανηγύρια παντού το φετινό καλοκαίρι. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις τους νεολαίους, ένα πανηγύρι τους βρίσκεις. Το λες και επιστροφή στη ρίζε σου, επιστροφή στην παράδοσή σου, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου στο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται να καταργηθεί η γρήγορη τουρκική βίζα για τους Τούρκους. Το λες με αφορμή αυτά που μας κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι με τα διατάγματα Ερντογάν. Και έρχονται τώρα διάφορες προκλήσεις από την Άγκυρα, για τις οποίες μας ενημέρωσε χθες αρμοδίως ο Μανώλης Κωστίδης, ο άνθρωπός μας. Μιλάμε για τουρκικά πάρκα, τα οποία οριοθετεί η Άγκυρα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Αν θα δείτε ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ορίζει η Τουρκία ως δικό της χώρο, ως δικό της πάρκο, είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά, οπότε εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει έντονη αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας, που δεν αφορούν μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Αφορούν και μια άλλη περιοχή κοντά σε Λίμνο και Σαμοθράκη, πάρα πολύ κοντά από αυτά τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε θέμα τώρα. Θα έχουμε θέμα, και τα ήρεμα νερά έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό τώρα. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και μιας το ανοίγει το θέμα αυτό ο φίλος Βασίλης, φαντάζομαι με αυτή την αφορμή, έτσι, με τη φωτιά που βάζει στα ήρεμα νερά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα και από αυτή τη δημοσίευση των δύο προεδρικών διαταγμάτων, θέλει και η Άγκυρα να κάνει το κομμάτι της σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και να απαντήσει στο δικό μας νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάμποσους μήνες. Είχαν πει οι Τούρκοι πως και αυτοί θα φέρουν κάτι ανάλογο. Να, που το έκαναν με αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν την δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Ατάλιας και ουσιαστικά χωροθετείται μια θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Μείζον ζήτημα γεννάτε, παιδιά, μην γελιόμαστε τώρα. Μείζον ζήτημα γεννάτε. Και το δεύτερο αφορά την θαλάσσια περιοχή πλησίων των τουρκικών ακτών Τσανάκαλε. Είναι όμως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και βεβαίως χωρίς να αποκρύπτει καν τις προθέσεις της η τουρκική κυβέρνηση, κρατήστε αυτά που γράφει η Daily Sabah, πολύ γνωστή τουρκική εφημερίδα. Στο ρεπορτάζ της, στις εσωτερικές της σελίδες, γράφει πως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της στην γαλάζια πατρίδα, περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, είναι απαραίτητη για την Άγκυρα, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται, των οποίων οι θαλάσσιες αξιώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Σου λέει, κάνεις αυτές τις συνεργασίες με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς και βγαίνεις απέναντί μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να δηλώνουμε παρόν και εκδίδουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα που, ξαναλέω, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε χθες μια αναλυτικότατη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αναφερόμενο το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία και εκτείνονται πέραν των χωρικών της Ιδάντων. Θα έχουμε θέματα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι ξαναλέω, έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από τους γειτονές μας, από τους Τούρκους. Άλλα μηνυματάκια που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Ο Δήμος από την Καλυθέα. Καλημέρα. Μα τι ζητάμε? Το κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει, οι Δήμοι το ίδιο. Αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να συνταχθούν και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να ποτίζουν τα σκουπίδια ή τα ξερά χόρτα. Κάτι που το κάνουν πολίτες σε άλλες περιοχές. Είπαμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, ο Lovable Αρκαλοχώρη. Υπό την καθοδήγηση του Μέγα Τριαντόπουλου, ακόμα τρέχουν 5 χρόνια μετά, τώρα με τα κατσαφάδια ακόμα χειρότερα. Ναι, το θέμα το παρουσιάσαμε πριν από μερικές ημέρες. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, Lovable, μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος. Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την κεντρική πολιτεία και ακόμη μένουν σε κοντέινερ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει τέλος πάντων με την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για 5 χρόνια τα που έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για μια κατάσταση απογοητευτική σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως τα Αρκαλοχώρη. Βλέπεις πόσο γρήγορα τους ξεχνάει η πολιτεία, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πάρα πολύ απογοητευτικό. Δεν είναι δά και τόσο τρομερό και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο ζητούν να γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται κανένα φοβερό και τρομερό master plan για να μην μένουν 5 χρόνια μετά στο Αρκαλοχώρι. Τόσο δύσκολο είναι να έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και να έχουν αρχίσει να χτίζουν τα σπίτια τους και πάλι από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο το εγχείρημα αυτό ούτως ή άλλως, ειδικά για μεγάλους ανθρώπους, έχει μέσα του πάρα πολλές δυσκολίες, ανυπέρβλητες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο όταν δεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, το οποίο το φτιάχνεις μια ζωή έτσι. Πετραδάκι, πετραδάκι το χτίζες να το φτιάξεις πάλι από την αρχή. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, παιδιά. Γεια σου Αριστοφάνη, που είσαι και πολύ φάνη και πολύ αστείο αγόρι. Τι μου λέει Αριστοφάνη? Γιατί ο Πέτρος αργεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Sky, γιατί στις 4 δουλεύει ακόμα στη φύλαξη του κτηρίου και στις 5 ανοίγει την καφετέρια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι έτσι και δεν αργήσαμε γενικότερα, στην ώρα μας ήρθαμε. Λοιπόν, παρότι ήμασταν εδώ στο πόστο μας, παιδιά, χθες το βράδυ μέχρι και τις 9.30-10. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει εκεί στη Σαλαμίνα και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ναι, αφήστε το. Δράμα μεγάλο. Ζούμε και περνάμε τα καλοκαίρια φέτος εδώ στον Sky. Αφήστε τα. Ελπίζω τα δύσκολα να είναι πίσω μας τέλος πάντων και ελπίζω οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα να είναι το τελευταίο κακό αυτό το οποίο τους βρήκε με τη φωτιά αυτή χθες. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς πρέπει να μάθουν αυτοί που μένουν μέσα στα δάση να καθαρίζουν γύρω από τα σπίτια τους, τα ψηλά δέντρα. Γιατί όταν αρπάξει το δάσος, θα καεί και το σπίτι σου σίγουρα. Και έφτασε η ώρα αυτά τα σπίτια να τα ασφαλίσουμε. Πλέον είναι ο μόνος τρόπος να τα ξαναφτιάξουμε μετά από σεισμούς και φωτιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, νομίζω πως σε τέτοιες περιοχές είναι μονόδρομος η ασφάλιση του σπιτιού, της επιχείρησης. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας εν έτη 2026 να τα περιμένει όλα από την πολιτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως και η πολιτεία πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σταθεί. Δεν γίνεται αυτές οι διαδικασίες ανοικοδόμησης ολόκληρων περιοχών να καθυστερούν τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να σε καλά, την καλημέρα μου. Κώστας Παπαδάκης, πιστός ακροατής του Sky 100,3, εδώ στην πρωινή παρέα. Χρόνια πολλά, με υγεία, χρόνια πολλά Κώστα μου. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι, βέβαια, το βλέπω αυτό. Το βλέπω αυτό με τα θαλάσσια τα πάρκα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ορίσουν ένα θαλάσσιο πάρκο και εδώ στην Αθήνα. Αφού είναι τόσο φίλοι μας δηλαδή, να τους πούμε, παιδιά, ελάτε. εδώ στο Σούνιο, ορίστε και ένα θαλάσσιο πάρκο στα νυχτά του Σουνίου και γίναμε μετά. Αδέρφια θα είμαστε μετά, όχι απλώς φίλοι, αδέρφια. Δεσμοί αίματος θα μας συνδέουν. Τι λες για το γέροντα ψάρτη, τώρα κόβει η σίκα. Ναι, εκεί στο ησυχαστήριό του είναι τώρα, αυτό μπορούμε να το πούμε πια, εκεί στο ξυλόκαστρο, στο ησυχαστήριό του, ναι. Ο γέρον ταξιδεύει, παιδιά, αλλά πόσο να ταξιδέψει πια, δηλαδή. Εντάξει, θα κάνει ένα ταξίδι, μετά σου λέει πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να γεμίσουμε μπαταρίες, διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, πολύ δύσκολος. Για όλους μας, όχι μόνο για τον Γιώργη, για όλους μας, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, γι' αυτό το λέω. Για τον καιρό δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Παπακαλούση. Έχουμε αμελείς, λοιπόν. Για να τα βάλουμε τώρα λιγάκι όλα κάτω, αφού είπαμε και για τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα το ένα είναι οι φωτιές, το άλλο αυτή η διπλή πρόκληση που έχουμε από την Άγκυρα με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τι έχουμε από πλευράς καιρού? Α, δεν είπαμε για τη Μάνη. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη, ρε παιδιά? Τι πάθανε εκεί στη Μάνη? Άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα 15 Αύγουστου, έτσι. Και δεν έβρεξε απλά. Ανοίξαν οι ουρανοί για 3-4 ώρες. Τέτοιο νερό που έριξε, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ρίξει εκεί στην Ανατολική Τιμάνη. Σε κάποιες περιοχές πραγματικά έχουμε πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφές. Ξαναλέω για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, διότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ βροχή έπεσε, πάρα πολύ νερό. Και θα δούμε και εκεί τι ζημιές έχουμε. Για και σήμερα θα έχουμε την καταγραφή των καταστροφών από τις υπηρεσίες εκεί, περιφέρεια, δήμη. Φαντάζομαι και κλιμάκια από το Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα έχουν εσπεύσει στην ευρύτερη περιοχή για να κάνουν τις σχετικές καταγραφές. Θα ακούσουμε σε λίγο και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Τι είπαν εδώ στον Sky και την Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει βρεθεί στην περιοχή. Έχει κάνει ένα οδηπορικό στις περιοχές που πλημμύρισαν το Σάββατο, ξαναλέω. Για τον καιρό. Καιρός εξαιρετικός θα είναι σήμερα. Καταρχάς θα μειωθεί κατά πολύ η ένταση των ανέμων. Ήδη έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι και την Κυριακή το πρωί δεν θα το έχεις σήμερα, φίλε μου που με ακούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά αλφάδια. Αλφάδια. Στο Αιγαίο που δεν φυσούσε, λισομανούσε τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ακόμα αέρα. Θα έχει τα μελτέμια του, θα τα έχει το Αιγαίο. Θα έχει 4-6 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα κοπάσουν και εκεί θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς. 3-5 μποφόρ οι άνεμοι αυτοί. Στο Ιόνιο θέμα με τα μποφόρια δεν έχουμε, να ξέρετε. Εκεί τα έχουμε τακτοποιημένα. Τις έχουμε τακτοποιημένες στις δουλειές μας. Έως 3 μποφόρ. Σταδιακά έως 4 να αυξηθεί η ένταση των ανέμων από το απόγευμα. Και γενικότερα με τους ανέμους ξεμπερδεύουμε και γι' αυτό, αν θα έχετε δει στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 3 σήμερα. Λοιπόν, έχει πέσει λιγάκι, προφανώς το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα είναι σε γρήγορση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχεις 3 αντί για 4 και 5. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος. Ως προς τις θερμοκρασίες θα έχουμε τη ζέστη, θα την έχουμε, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το μη διαχειρίσιμο. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι μας έχει πάει όπως πρέπει, παιδιά. Παράπονο μην έχετε, όπως πρέπει μας έχει πάει. Τις έχουμε αποφύγει τις μεγάλες ζέστες και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λοιπόν σε Θεσσαλία τις ψηλότερες θερμοκρασίες εκεί. Στον Κάμπο 18-36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 36 δηλαδή, 36 άρια. Εδώ στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει πίσω να αναφύλουμε θερμοπύλες, 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο βλέπω κάτι 33 άρια. Πιο χαμηλά η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 29 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, 32 στην Κρήτη, που έχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Μακεδονία Θράκη 33 και 31 στη Δυτική Μακεδονία, από ό,τι βλέπω. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Εξαιρετικά, μια χαρά, πολύ καλά. Παράπονο να μην έχετε. 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δροσούλα έχει, παιδιά. Δροσούλα, μια χαρά. 22 και στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπτάμενο Μανόλο πως κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ναι, οπότε έπεσε η αυλαία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική αποστολή, με ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο βεβαίως το αναμέναμε. Περιμέναμε πως το ασημένιο μετάλλιο το είχε στο τσεπάκι του, δεύτερο διαδοχικό για τον Καράλι, τέταρτο χρυσό για τον Ντουμπλάντης, τον υπτάμενο Σουηδό που δεν έχει αντίπαλο αυτή την εποχή. Φαίνεται όμως πως ο Μανόλο έρχεται ο Μανόλο και φαίνεται πως θα τον κοντράρει ακόμη περισσότερο στους επόμενους αγώνες. Με μια προσπάθεια πέρασε τα άλματα τα οποία είχε βάλει ο Μανόλο μέχρι και τα 5,95. Στα 6 μέτρα η πρώτη του προσπάθεια αποτυχημένη, η δεύτερη επιτυχημένη. Την επιτυχημένη προσπάθεια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Έφυγε 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουμπλάντης παρακολουθεί. Ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.55, 5.85, 5.95 με τη δεύτερη, τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουμπλάντης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την περιγραφή της ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα. Η πετυχημένη του προσπάθεια. Στην πρώτη προσπάθεια είχαν αποτύχει και οι δύο. Μετά μπήκε πιο ψηλά ο πύχης. Άφησαν οι διαθλητές στα 6.05. Πήγαν κατευθείαν στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε το ύψος. Ο Εμμανουήλ Καραλής ενώ έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Στο τέλος εκεί λίγο με το σώμα του, ενώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του, όπως μετά έπεφτε πέφτοντας το σώμα του, βρήκε τελικά τον πύχη και τον έριξε.

0: Λέγει να κυνηγήσει σε μια τελευταία ευκαιρία που είχε τα 6 και 20. Και εκεί αποτυγχάνει, ούτε τα 6 και 20 μπορούσε να περάσει. Έδειξε όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειές του το παιδί αυτό πως μπορεί να τα περάσει και αυτά τα ύψη. Τα έχει αυτά τα άλματα, τα έχει. Θέλει προσπάθεια, επιμονή, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και θα τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυχία πάντως και η δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο. Και έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ο Μανουλ Καραλής. Μπορεί πλέον και κοντά στα ίσια τον εξωγήινο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά εξωγήινος. Έχει καταρρύψει πόσες φορές, ξαναλέω, ο Ντουμπλάντης στο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε περί χαρής ο Μανουλ Καραλής. Έχει αυτό το χαμόγελο ο Μανόλο. Όποτε κάνει δηλώσεις μετά από κάθε του αγώνα, που πραγματικά λες, τι παιδί είναι αυτό, ρε παιδιά. Παιδί χρυσάφι, παιδί μάλαμα.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πειράζει και ο ένας τον άλλον και έχει και αυτό την πλάκα του. Καραλής πειράζει τον Τεντόγλου και ο Τεντόγλου τον Καραλή. Είναι φιλαράκια, έχουν μια εξαιρετική σχέση και χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Λοιπόν, και
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης,

0: Έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Έλα, Νούλη μου.
10: Έλα, μαμά.
9: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
10: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά. Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου.
9: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
10: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες.
9: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
8: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Στην Αγγλία, ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες ηλικίες ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15-89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά, ενώ 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 αγνοούνται. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση στα 6 μέτρα στο Αλμ Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μότο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.
4: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε χθες ο Απόστολος Χρήστους στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.
12: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε η Ελίνα Τζέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 σε 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με υπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν στο μεταξύ αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
13: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά. Όχι κάτω, χαμηλά στη λεωφόρο ή στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος. Όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος, και αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού, υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
0: Στο δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης μίλησε στο Sky ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Παναγιώτης Ανδρεόπουλος.
14: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήψεις, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις να μπορούν ακριβώς που βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
0: Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Φωτιά όμως ξέσπασε χθες και στη Σκύρο, η οποία μάλιστα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκό δάσος. Έκαψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα. Ας ακούσουμε τη δήλωση στο Sky ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος.
15: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον. Έχουν μείνει οι παρυφέσεις δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό πυροσβεστική που να μιλάνε για εμπρισμό.
0: Δελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσα, ως τα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μιλών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές Αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Πρόστιμο ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάνου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ στέλνουν και, κατά την άποψή του, λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί άνθρωποι έχουν πια σχεδόν εκμυδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 300 νεκροί, ενώ υπάρχουν 140 αγνοούμενοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς πρέπει να άμεσα να βρίσκεται στη χώρα μας. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη κινητικότητα με αρκετές περιπτώσεις παικτών. Κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο ματ?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας. Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
19: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Sky.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Και είναι ο Rod Stewart με τον οποίο ξεκινάμε. Μουσικό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Μάγια και τον Κωνσταντίνο από το Περιστέρι και την Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά με όσους δεν τα έχουμε πει. Κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Ο Στέφανος μου γράφει πως επειδή έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει φωτιά η σαλάμινα σε 4 σημεία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Όσες φορές με έχεις ακούσει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτό εδώ το μετερίζει. Ως δικαιολογία των χάρτη επικινδυνότητας και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά την επικράτεια. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι φωτιά μπορεί να ξεσπάσει σε όποιο σημείο της χώρας. Είναι μια παράμετρο σημαντική, δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως το θέμα είναι τι κάνεις όλο τον προηγούμενο καιρό για να διαμορφώσεις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις εύκολα να περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί φαίνεται πως ειδικά σε επίπεδο πρόληψης θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μετά τις 7.30 με τον καλεσμένο μας. Θα είναι μαζί μας, να προναγγείλω την παρουσία του, ο κ. Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόληψη και πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οπότε ναι, εννοείται ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει πως θα κάτσουμε να βλέπουμε την Σαλαμίνα ή την όποια περιοχή να φλέγεται, φίλε μου Στέφανε, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέει κανείς πως έχουμε πεντάρι σήμερα, θα καεί τάδε περιοχή, την βλέπουμε να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα. Δεν νομίζω πως σκέφτεται κανείς έτσι, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην πολιτική προστασία, εννοείται πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σύγχρονο χάρτη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στην Σαλαμίνα και γενικότερα στη χώρα, κανένα σύγχρονο χάρτη. Εδώ η πολιτεία οφείλει να έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί πως θα κάνει και εννοείται πως μέχρι ενός σημείου δεν τα έχει κάνει. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, μια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά. Σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί κι άλλο, θα πέσει κι άλλο, ευχαριστώ αυτό. Λιγότερες δυσκολίες θα βρουν μπροστά τους οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές μας στη μάχη που δίνουν όλο το καλοκαίρι για να σβήσουν τις φωτιές σε κάποιες περιοχές, όπως ακούγατε χθες και από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε έντονες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Ελπίζω να μην πάθουν αυτό που έπαθαν στην Ανατολική Μάνη το Σάββατο. Μιλάμε, παιδιά, για μια σφοδρή σφοδρότατη νεροποντή. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές που προκάλεσε αυτή η βροχή στην Ανατολική Μάνη, στο Ήτειλο και σε άλλες περιοχές. Περιοχές που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμος. Σίγουρα και εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα είστε εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα έχετε στον κοινωνικό σας περίγυρο ανθρώπους που πήγαν το φετινό καλοκαίρι εκεί στην Ανατολική Μάνη. Πραγματικά πολύ ωραία μέρη. Ένα άγριο τοπίο. Ένα άγριο τοπίο και βεβαίως και με τη θάλασσα που έχει εκεί κοντά, που πραγματικά σε καλεί να πας να το δεις. Εγώ δεν τα έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, σε κάποια έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως θέλω να πάω να κάνω ένα tour, ένα road trip κάποια στιγμή, να τα γυρίσω όλα. Θα δούμε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές. Πάντως, από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες εκεί στην περιοχή, φαίνεται πως μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, ξαναλέω, ανήμερα 15 Αυγούστου, αυτή η βροχή.
1: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
2: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
3: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
4: Πολλές ηλικές ζημίες αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
13: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
13: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
13: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Της πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μια 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Όσοι σηκώθηκατε τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Διακοπές τέλος για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες, στην αγαπημένη του Κρήτη. Και αυτό το πρωινό θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ τον πρώτο πρωινό καφέ μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Μια πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Περιμένουμε εκεί στη ΔΕΘ, στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως να δώσει και το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027. Κάποια μέτρα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει, μένει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αυτό διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δούμε τι θα έχετε λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν και κάπου εκεί θα είναι αυτό το ύψος του νέου πακέτου μέτρων που θα έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Εννοείται έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, μιας και ξαναλέμε σε λίγους μήνες είναι οι εκλογές. Ακούω βέβαια πάρα πολλά παράπονα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου οι εστιατόρες. Ένα σχετικό ρεπορτάζ έκανε χθες ο Χρυσόστομος Τσούφης, το προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Sky. Προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Υπάρχει μια υποχώρηση, μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τζίρο των εστιατορίων σε αυτήν εδώ την χώρα, από 2,25% στο 6,4%, και φαίνεται πως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μία μείωση του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, φαίνεται πως αλλάζουν και οι συνήθειες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, προφανώς και λόγω των αυξημένων τιμών αλλάζουν τα δεδομένα. Να ακούσουμε τι είπαν εστιατόρες σε αυτό το ρεπορτάζ του Sky, ξαναλέω, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης, προβλήθηκε χθες εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Παίρνει μια μερίδα ο καθένας, μια σαλάτα και μια πατάτα με το ζόρκι. Είμαστε 30% κάτω στο τζίρο από ό,τι κάναμε τις παλαιότερες εποχές.
2: Κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, τα καταστήματα κατά εστίασης είναι άδεια. Και λέω κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί έχουμε εκεί την συγκεκριμένη συνήθεια. Οι καταναλωτές στα Airbnb και στα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τα περισσότερα γεύματά τους εκεί.
0: Έχω μια πρόταση να καταθέσω στους φίλους μου τους εστιατόρες. Μάγκες, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες στα μαγαζιά σας, ρίχτε λιγάκι τις τιμές, διότι η μόνιμη επόδοση δεν μπορεί να είναι ότι οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Παιδιά, οι τιμές και στα εστιατόρια έχουν ξεφύγει. Θα μου πεις, αν τις συντηρείς εσύ τις τιμές αυτές βγαίνοντας έξω και πληρώνοντας 50 ευρώ το κεφάλι για να φας, εννοείται θα είναι υψηλές τιμές. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε, για να μαζευτούμε όλοι λιγάκι, να δούμε λιγάκι το θέμα και αυτό από την αρχή. Και φίλοι μου εστιατόρες, καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Όμως εγώ βλέπω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιμές και στα εστιατόρια. Και η υπηρεσία που προσφέρουν κάποιοι δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία πληρώνεις. Δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό και όπου μπορεί ο καθένας, αν θέλει να έχει γεμάτο το μαγαζί του, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Έτσι δεν γίνεται. Στις κοινωνίες κάνεις ένα βήμα πίσω για να βρεθείς σε καλύτερη θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένα βάρος έτσι δυσβάσταχτο για πολλούς το να βγαίνουν έξω σε εβδομαδιαία βάση και να τρώνε σε εστιατόρια πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Σας τα έλεγα και σε περασμένες εκπομπές πως Παλιά πήγαινε έξω στο εξωτερικό και ένα από τα πράγματα που σου έκανε εντύπωση ήταν πόσο ακριβά ήταν τα εστιατόρια. Τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Τα ίδια που πληρώνεις εδώ, πληρώνεις και εκεί. Και δεν έχει καμία λογική αυτό, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά διότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο καλείται εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν το έχει αντιμετωπίσει, δεν το έχει καταπολεμήσει. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, έχουν πέσει στο κενό και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία που θα τρέξει από αρχές Σεπτεμβρίου για την μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, θα έχουμε μια εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την πραγματική πτώση των τιμών. Για να το δούμε αυτό αν θα γίνει, αν αυτή η πρωτοβουλία θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, διότι ξαναλέω, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν βοηθήσει όσο θα ήθελε ο κόσμος, τέλος πάντων, και όσο θα ήθελε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας που θα τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Γεια σου, Δημήτρη μου. Μια απορία εκφράζει στις 7:29 πρώτα λεπτά. Πριν 40 χρόνια, λες, δεν υπήρχαν καλώδια της ΔΕΗ που έσπαγαν. Δεν υπήρχαν σκουπίδια που μπορούσαν να αναφλεγούν, δεν πετούσαν τσιγάρα στους δρόμους. Μην μου πείτε για την κλιματική αλλαγή. Η εμπριστική αλλαγή έχει γίνει. Μόλις αρχίσει δυνατός αέρας, οι φωτιές πάνε σύννεφο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί. Σίγουρα υπάρχει και αμέλεια. Σίγουρα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε πει 100 φορές. 100 φορές το έχουμε πει αυτό, Δημήτρη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν είναι ένας ο παράγοντας και κανείς δεν έχει πει πως όλα οφείλονται στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Κανείς. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η κλιματική κρίση. Είναι, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω. Αν θες τους πιστεύεις, αν δεν θες εννοείται δεν τους πιστεύεις. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ζώνες πυροπροστασίας και αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κανείς δεν είπε πως θα πρέπει όλα να τα αποδώσουμε, όλες αυτές τις πυρκαγιές να τις αποδώσουμε και να πούμε πως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Απλώς η κλιματική κρίση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος. Δασολόγος, τον συναντάμε συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, οπότε έχουμε μεγάλες φωτιές. Και αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι έχουμε μεγάλες φωτιές. Γεια σας, κύριε Σταματόπουλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κύριε.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παραμένει πολυπαραγωγικό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω πόσα βήματα προς τα μπρος έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, διότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές και το φετινό καλοκαίρι και εκτός των Αθηνών και εδώ στην Αττική, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτή είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πώς κρίνετε εσείς την όλη διαχείριση των πυρκαγιών που έχουμε κάνει φέτος?
3: Κύριε Κυργυλή, κοιτάξτε, τι βήματα έχουμε κάνει που λέτε. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν είναι αρκετές, δεν είναι έξυπνες, θα έλεγα εγώ.
0: Τι το έξυπνο δεν κάνουμε, πού υστερούμε?
3: Υστερούμε σε αυτό που έχουν όλες οι άλλες χώρες. Έχουν έναν βραχίωνα της δασικής υπηρεσίας, ο οποίος παρεμβαίνει στις δασικές πυρκαγιές, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτή βέβαια στη Σαλαμίνα δεν ήτανε δασική πυρκαγιά, ήτανε αστική πυρκαγιά περισσότερο, έτσι, ή στις ζώνες αυτές, ας πούμε, τις ενδιάμεσες, έτσι. Εδώ είχαμε σχέδιο, είχαμε κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τους οικισμούς που πέρυσι είχε, με την Πανοκρουσίες είχε αναγγελθεί και χρηματοδοτούσε το Πράσινο Ταμείο. Σας το λέω γιατί έχω κάνει πολλές μελέτες εγώ σε δήμους.
0: Ναι.
3: Έτσι, φέτος την εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα. Κύριε Κυρκυλή, ας σας πω κάτι. Γιατί είπατε και για ζώνες πυροπροστασίας, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Τα δάση δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι οικοσυστήματα. Άμα δεν διαχειρίζεσαι τα οικοσυστήματα, και βέβαια μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη. Χάνουμε τα οικοσυστήματα, έχουν γενετικό κώδικα. Αυτό είναι κομβικό στη σημερινή ζωή μας. Δεν ξέρεις αυτό το ελάχιστο φυτό που βρίσκεται σε ένα δάσος, σε ένα οικοσύστημα, τι φάρμακο μπορεί να σου προσφέρει σε μια αυριανή ασθένεια. Λοιπόν, ένα, να συμφωνήσουμε ότι τα δάση είναι οικοσυστήματα και πρέπει να τα χειριζόμαστε σαν οικοσυστήματα.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ως τέτοια οικοσυστήματα.
3: Όχι, τα καύσιμη ύλη τα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, αυτά τα προγράμματα αντινέρω που τρέχουν το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
3: Αυτές είναι προσπάθειες που έχουν γίνει.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Θετικές προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Οπωσδήποτε. Ναι. Ωστόσο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό. Γιατί είναι πρόληψη, είναι εργαλείο πρόληψης, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα χρήματα της πρόληψης πάνε σε αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, που πλέον έχουμε εξοπλισμό χλειδής, χωρίς υπερβολή. Ούτε είναι αντιπυρικές λωρίδες που τις κάνουμε χωρίς, στο γάμο του Καραγκιόζη θα έλεγα, έτσι. Και οι οποίες αντιπυρικές λωρίδες εγκαταλείπονται στη διάρκεια της επέμβασης.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε κύριε Κυρκυλή, είχαμε στον Εύρο 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες, οι οποίες ήταν καλά ανοιγμένες, με το αντινέρο είχαν γίνει, έτσι. Και πήγε κανείς σε αυτές τις αντιπυρικές λωρίδες να κάνει τη μάχη του? Ανέβηκε. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι τις ανοίγουμε και καθόμαστε στην άσφαλτο και λέμε «Α, τώρα θα σβήσει μωρέ». Όχι, θα την περάσει την αντιπυρική λωρίδα, όσο μεγάλη και να είναι, θα την περάσει. Εδώ περνάει ποταμούς, εδώ περνάει την Εθνική Οδό, την πέρασε 6 φορές το 23, έτσι. Και δεν είχαμε...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός της αντιπυρικής αυτής ζώνης? Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό λέτε?
3: Η αντιπυρική ζώνη λειτουργεί στο ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένη.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι θα θυσιάσουμε ενδεχομένως.
0: Σαφές.
3: Και πού θα κάνουμε αντιπυρ. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται αντιπυρ πια. Μέχρι το 98 κάναμε αντιπυρ.
0: Ναι.
3: Και όλες οι χώρες δηλαδή κάνουν, ας πούμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Μόνο εμείς δεν κάνουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η αντιπυρική λωρίδα προκύπτει από τη διαχείριση δασών. Δηλαδή η διαχείριση δασών προστατεύει τα δάση, βρίσκει το ξυλαπόθεμα, ορίζει τα προϊόντα, γιατί χάνουμε και προϊόντα τώρα που θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε εσείς βάζετε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας, από ό,τι καταλαβαίνω, να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δάση.
3: Υπάρχει η δασική υπηρεσία.
0: Η δασική υπηρεσία όμως δεν φαίνεται όμως ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υποστελεχωμένη όπως καταγγέλουν πολλοί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Μπορεί και να χρειάζεται. Πάντως,
3: είναι εγκαταλελειμμένη.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει και χρήματα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, για φανταστείτε, στο δασαρχείο Πειραιά που η Ρίστο Παρόδο είναι και η Σαλαμίνα, με 14.000 συντήρηση δρόμων που είχε ο δασάρχης ο σημερινός, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε μια τέτοια μεγάλη έκταση που έχει στη διαχείρισή του?
0: Ναι. Υπάρχει μια πρόταση, θέλω να την συζητήσουμε και αυτή, να τη βάλουμε στο τραπέζι, την οποία την έχει καταθέσει ο κύριος Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κλήθηκε από την κυβέρνηση να διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον Εύρο. Φαίνεται πως βεβαίως εδώ υπάρχουν διαφωνίες και αποχωρεί ο ίδιος. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα δάση. Διαβάζω χθες τα όσα λέει στην Εκταρία Σταμούλη στην Καθημερινή της Κυριακής. Λέει πως πρότεινε για τα δάση, κύριε Σταματόπουλε, να δημιουργηθούν δασικοί συνεταιρισμοί, κάποιοι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δάση, έτσι ώστε μέσα από την οικονομία του δάσους να δώσουμε λύσεις στην προστασία του.
3: Αυτό σας λέω και εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: ναι, αλλά το λέτε όλοι και δεν γίνεται. Γιατί?
3: Φιλοσοφικό, δεν είναι φιλοσοφικό το.
0: Ναι, το λέτε όλοι όμως, κύριε Σταματόπουλε, εδώ και χρόνια.
3: Γιατί τρώμε τα λεφτά στο πυροσβεστικό εξοπλισμό, τρώμε τα λεφτά σε ψευτομελέτες, έτσι. Και σε κάθε έναν που έρχεται να αρπάξει οτιδήποτε τώρα σε μελέτες, τώρα θα δείτε στα γένεια.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, εκεί λοιπόν, έχουμε. Εκεί, και... σε αυτό το θέμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε ευθύνη όλοι. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι όταν στο τέλος της ημέρας σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς, ο μέσος Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται πως οι φωτιές σβήνουν από αέρος. Φέρε και άλλα Καναντέρ, αυτό του λένε του Μητσοτάκη. Φέρε τα καινούρια, τα CL515, φέρε τα καινούρια να έρθουμε να τη σβήρουμε τη φωτιά. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το θέμα.
3: Όχι, έχει επικοινωνηθεί.
0: Πώς.
3: Όχι, η επικοινωνία είναι που φταίει. Η επικοινωνία έχει καθορίσει ότι τα εναέρια μέσα είναι απαραίτητα και αυτά σβήνουν φωτιές κλπ. Ναι. Το γραφείο τύπου δηλαδή, ναι. Του κάθε είδους, αλλά κυρίως της πυροσβεστικής. Και όταν δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, το χρησιμοποιεί σαν άλοθη.
0: Μάλιστα.
3: Ότι, λοιπόν, αλλά κάθε φωτιά σβήνεται από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Mm-hmm.
3: Εδώ τώρα, μέσω της διαχείρισης θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από τα προϊόντα και επομένως αν κάναμε διαχείριση θα είχαμε και τους συνεταιρισμούς, γιατί δεν είναι μια δήλωση του κυρίου Μπένου ηρίστο εμπαρόδο, σέβομαι τον, σέβομαι και σέβομαι τα πάντα, σέβομαι όλους, έτσι, και τους πυροσβέστες σέβομαι που πολλές φορές γίνονται βορρά και αυτή τη κατάσταση, έτσι, σέβομαι αυτό, αν και δυσπιστώ σε προτάσεις πολεοδόμων. Δηλαδή, αυτό τώρα το πράγμα να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί δεν γίνεται άμα δεν έχει ψωμί, άμα δεν του δώσεις ψωμί του ανθρώπου. Άμα δεν κάνεις διαχείριση, πώς θα δημιουργήσεις συνεταιρισμούς. Ναι. Δεν το έχω καταλάβει. Mm-hmm. Πώς θα κρατήσεις παραδασόβιους πληθυσμούς.
0: Ναι, άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους εκεί.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλιώς
0: όλο αυτό συνδέεται με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου που κουβεντιάζουμε τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, έχουμε συνεταιρισμούς
0: ναι.
3: Εκεί που έχουμε δάση διαχειριζόμενα. Έτσι. Έχουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν. Για ποιο λόγο, δηλαδή άμα κάνουμε προτάσεις στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
3: Ή κάνουμε προτάσεις
0: κατανοητό.
3: Τώρα θα βγει ο πανεπιστήμων, θα μας πει ας πούμε πώς θα γίνει, να μην κάνουμε ξυλοφράγματα.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει έτσι το πράγμα. Και πρέπει να καταλήξουμε σε τι κλίμακα λειτουργούμε. Λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο. Εδώ προς το παρόν η πυροσβεστική λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν στέλνει στη Βιωτία ανθρώπους από την Καλαμάτα ή ανθρώπους από την. Ας το κάνω συγκεκριμένο, στον Εύρο από τα Τρίκαλα που έστειλε, έτσι. Δεν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Μια δασική πυρκαγιά είναι. Τοπικό επίπεδο, ναι. Αυστηρά τοπικό ή έστω περιφερειακό.
0: Ναι. Άρα πρέπει η τοπική κοινωνία εκεί μέσα από αγαστή συνεργασία να μπορέσει να την αντιμετωπίσει τη φωτιά και μετά να έρθει να βοηθήσει, εννοείται και η πυροσβεστική με τα μέσα που διαθέτει.
3: Και αυτό είναι ευχολόγιο.
0: Ναι.
3: Πρέπει να δημιουργήσουμε, με συγχωρείτε τώρα, δεν για να σας υποτιμήσω.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πυλώνα mm-hmm. της δασικής υπηρεσίας.
0: Ναι.
3: Αυτό μπορεί να γίνει σε
0: μάλιστα.
3: 4-5 χρόνια, mm-hmm. έτσι, δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνος, κατανοητό.
3: Και γίνεται
0: ναι.
3: ανέξοδα πια, με μεταφορά
0: μάλιστα.
3: δηλαδή προσωπικού και μέσων, ας πούμε, προς τη δασική υπηρεσία και ενίσχυσή της ελάχιστα ενίσχυσή της.
0: Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Λευτέρη Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, για το ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πρόληψης.

Έχουμε νεότερα αναφορικά με τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα, από το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο εκεί, έτσι έχει σβήσει και η τελευταία εστία. Φαίνεται πως έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 20 σπίτια. Δέκα άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους, οι περισσότεροι εγκαυματίες, από αυτούς οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και έχουμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, δύο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα της φωτιάς στον οικισμό.

στο ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και το χρυσό του Χρήστου στην Κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία αυτών των δύο αθλητών. Δεν ήταν όλα ρόδινα όταν ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν πως ο Απόστολος Χρήστου μπήκε πρώτη φορά σε πισίνα στα 7 του χρόνια, φοβόταν το νερό. Και αυτό το παιδί, το οποίο φοβόταν το νερό, έγινε νούμερο 1 κολυμβητής της χώρας και νούμερο 1 στην Ευρώπη. Για τον Μανόλο, τον Καραλή, είναι πιο γνωστή η ιστορία του, τι ρατσισμό και τι μπούλινγκ αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εδώ στην Ελλάδα. Σκέφτηκε ο ίδιος να τα παράτησει, δεν τα παράτησε, τον στήριξε και το οικογενειακό του περιβάλλον και έγινε ο αθλητής που γνωρίζουμε σήμερα.

0: Από το αθλητικό δελτίο ξεχωρίζει και μία ακόμη είδηση. Αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες είναι στα πατώματα. Τα έχουν βάψει μαύρα, παιδιά, που φεύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Λογικό, διότι χάνουν ένα φοβερό παιδί, έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όμως με αγάπη θα το πω αυτό προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Πραγματικά με αγάπη. Αφήστε αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Πάει στην Dortmund. Μιλάμε για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανίσει συνολικά η Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φαίνεται πως επενδύει πάρα πολλά σε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται φέτος στο Champions League. Η Dortmund, μία από τις κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια με τις σημαντικότερες επιτυχίες μετά την Bayern Μονάχου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάνανε μέχρι και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες οι ΠΑΟΚτζίδες για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ξαναλέω, αφήστε το παιδί αυτό να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αν έμενε εδώ στην Ελλάδα για λίγο καιρό ακόμη, θα έμενε στάσιμο το παιδί αυτό. Εγώ αλήθεια σας λέω, τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο δεν έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνω την πίκρα των φίλων μου των ΠΑΟΚτζίδων που χάνουν τον καλύτερό τους ποδοσφαιριστή και ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχαν δεθεί.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες

0: χθες.
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Όλοι μαζί μπορούμε. gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα που ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καζαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Όσον αφορά στο μεταξύ στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη στην περιοχή κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμεπικοτό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντος Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάντως διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά να κυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόντσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλημέρα σας. Το πρωινό αυτής της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, αφιερωμένο εξαιρετικά σε φίλους και ακροατές που γνωρίζω ότι με μεγάλο κέφι αυτή τη στιγμή, με μια τεράστια όρεξη για δουλειά και γεμάτη επιθυμία, ανυπομονούσαν, τους είχες δεμένους με αλυσίδες λες, έσπασαν αυτές τις αλυσίδες και επέστρεψαν στην εργασία τους από τη βάσανο των διακοπών και την ταλαιπωρία. Βρίσκονται και πάλι κοντά μας, όχι και πάρα πολύ, αλλά αρκετοί. Φίλοι μου, λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, λοιπόν, γνωρίζω ότι για πολλούς ίσως αυτή η εβδομάδα είναι η έναρξη των διακοπών. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ξέρετε ότι το ισοζύγιο ανατρέπεται. Κάθε σουκού στο εξής, περισσότεροι θα είναι αυτοί που έρχονται από αυτούς που φεύγουν, με αποκορύφωμα εκεί κατά το τέλος, το επόμενο, μεθεπόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο, που πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα σχολεία. Μην ξεχνάμε και τα σχολεία. Εκεί πια διακοπές κάνουν οι πραγματικοί προνομιούχοι. Οι προνομιούχοι, για τους προνομιούχους, οι διακοπές αρχίζουν τέλος Αυγούστου και συνεχίζουν Σεπτέμβριο. Βρίσκουν καλύτερες τιμές. Βρίσκουν καλύτερες παραλίες, δηλαδή όχι αυτή την κοσμοσυρωή του Αυγούστου. Κατά βάση έναν εξαιρετικό καιρό, και εγώ, για να σας πω την αλήθεια μου, πάντοτε εκείνη την περίοδο προτιμούσα, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, επέλεγα το χρόνο ανάπαυσης, και για πρακτικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Ήταν μια μεγάλη ανάσα πριν από τη βουτιά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Τώρα, σε αυτό που σας είπα, οι ψυχολογικοί λόγοι ήταν, μου την έσπαγε τρομερά όταν επέστρεφα στη δουλειά και έβλεπα άλλους να φεύγουν. Δηλαδή, κατάθλιψη. Αλλά φέτος οι συνθήκες είναι μόνο κατάθλιψη όλους τους μήνες. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το κέφι μας, το γούστο μας. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Οπότε το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Αύγουστο ούτε Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Ιούνιο ούτε Ιούλιο. Ας το προσπεράσουμε αυτό. Δηλαδή, ας τελειώσει εδώ η σημερινή συνεδρία. Οπότε, καλώς επιστρέψατε. Όσοι τελειώσατε τις διακοπές σας και είστε στην εργασία σας, ή εν πάση περιπτώσει επιστρέψατε στο σπίτι, καλή δύναμη εύχομαι για το χειμώνα, φίλες και φίλοι, και καλώς να περάσετε εσείς που φύγατε. Για να συντονιστούμε καλύτερα για το Στέφανο Μάνο, την απώλεια του Στέφανου Μάνου, θα μιλήσουμε μετά τις 9. Για τη διαδρομή, τη στάση, τα σωστά του, τα λάθη του, όσα τέλος πάντων χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο, τη διαδρομή ενός ανθρώπου στα κοινά, αυτά θα τα πούμε μετά τις 9. Και έχω και έχουμε να πούμε πολλά για το Στέφανο Μάνο. Δεκτά και τα σχόλιά σας, ήδη από την εκπομπή που κάναμε το πρωί του Σαββάτου, όταν μάθαμε το μαντάτο, αυτό το άσχημο μαντάτο για το θάνατό του. Πολλοί ήσασταν που τοποθετηθήκατε. Θα συνεχίσουμε λίγο, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το συνεχίσω και σήμερα.

Καλή σου ημέρα, Μιχάλη μου. Αδειάζετε την Αθήνα και γεμίζετε την επαρχία με προβλήματα, λέει, από το Ρέθυμνο. Καθίστε στα αυγά σας να έχουμε κι εμείς την ηρεμία σας. Την ηρεμία μας. Μήπως έχεις και άδικο. Τόσοι που είμαστε και έτσι όπως ζούμε, ηρεμία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Είτε θα υπάρχει ηρεμία στην Αθήνα όταν φεύγουν όλοι, είτε ηρεμία στην επαρχία στα νησιά όταν επιστρέφουν οι άλλοι στην Αθήνα. Αθήνα και επαρχία ηρεμία και στις δύο όψεις αυτού του νομίσματος αποκλείεται. Θέλω να σας πω έτσι στην αρχή, να χαλάσω και λιγάκι το κλίμα γιατί είναι για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Επειδή έχω μία σχέση με το νησί, χθες ήμουν εκεί, στα Περιστέρια. Όχι ο Θεός, όχι μαζεύτηκαν όλοι οι Άγιοι μαζί, υπήρχε μία σύναξη Αγίων, όχι η Παναγία που γιόρταζε την προηγούμενη της φωτιάς, όλοι μαζί έβαλαν το χέρι τους εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή με τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα σας πω μετά. Βεβαίως είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Η απώλεια είναι βαριά και δεν μπορείς να πεις το ευτυχώς δεν το λες όταν δύο άνθρωποι χάνονται σε μια πυρκαγιά. Είναι δύο ηλικιωμένοι στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά, πριν πάνε και οι πυροσβέστες, πριν οργανωθούν τα πράγματα, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, ήταν τα πρώτα λεπτά. Δύσκολα εκείνη την ώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι όταν εγκλωβίζεσαι και κάηκαν. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ το να χάνονται δύο άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ωστόσο είχε κάποια χαρακτηριστικά αυτή η φωτιά που πραγματικά, επειδή σας λέω ότι το έζησα λίγο από κοντά, λες πώς δεν έγινε κάποιο μεγαλύτερο κακό.

0: Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή εβδομάδα φίλε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι
1: έχουμε ήδη αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για τη νέα σχολική χρονιά. Και μιας και μιλάμε για νέα σχολική χρονιά, το νέο κατάστημα Pepco μόλις άνοιξε και μας υποδέχεται με full back to school επιλογές. Θα βρούμε ακόμα ρούχα για όλη την οικογένεια, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια, πάντα σε πολύ μεγάλη ποικιλία και ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77 λοιπόν, καθημερινά από τις 9 το πρωί για σχολικές και όχι μόνο αγορές.
0: Πολλά ιστορικά στοιχεία. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω λοιπόν για την Σαλαμίνα, για την πυρκαγιά εκεί στα Περιστέρια. Εάν, θα σας πω 2-3 εάν. Εάν εκδηλωνόταν αυτή η φωτιά άλλη ώρα και όχι μεσημέρι. Ώρα που δεν μπορούσαν να πετάξουν ελικόπτερα ή αεροπλάνα. Εάν φυσούσε διαφορετικά ο αέρας, δεν την πήγαινε προς τη θάλασσα, την πήγαινε προς τα πάνω. Και εάν συνέβαινε αυτό όχι υπό το φως της ημέρας, αλλά έτσι όταν έπεφτε το σκοτάδι, δεν μπορώ κι εγώ να σκεφτώ την εξέλιξή της. Μιλάμε για μια περιοχή, για οικισμούς μάλλον, για οικισμούς συνεχόμενους, οι οποίοι είναι εκατέρωθεν ενός κεντρικού δρόμου, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν διαδρομές διαφυγής, δεν υπάρχει κανένας δρόμος διαφυγής, γι' αυτό κιόλας κατέβαινε ο δρόμος, ο κόσμος στις παραλίες και τον έπαιρναν σκάφη, προσπαθούσε να βρει σωτηρία μέσα από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολη μετακίνηση μέσα από αυτό τον κεντρικό δρόμο και τους οικισμούς δεξιά και αριστερά, Περιστέρια, Κολώνες, αυτά όλες τις ιστορίες τα ξέρουν και οι ντόπιοι. Χιλιάδες κόσμος, γιατί έτυχε σε ένα Σαββατοκύριακο της Παναγίας όπου βουλιάζει η Σαλαμίνα, δηλαδή βουλιάζει. Είναι αμέτρητος ο κόσμος και αυτές οι περιοχές συγκεντρώνουν πάρα πολλούς παραθυριστές. Δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα σε αυτό τον κεντρικό δρόμο και Σάββατο και Κυριακή, χωρίς φωτιές, χωρίς κάτι απρόοπτο. Φανταστείτε χθες τι γινόταν. Σας λέω λοιπόν ότι εάν αυτοί οι οικισμοί που είναι μέσα στο δάσος, το γιατί και το πώς φτιάχτηκαν μέσα στο δάσος είναι άλλη ιστορία. Θα την πιάσουμε και αυτή. Όχι άλλη ιστορία, η ίδια ιστορία είναι, αλλά ξέρετε, προσπαθώ να προσεγγίζω και με ένα. Υπάρχει και μια, κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση. Όταν καπνίζει ακόμα το σπίτι κάποιου που είναι μες στο δάσος, που το χτίσε όπως το χτίσε, αλλά όταν καπνίζει ακόμη και το βλέπει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει και κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση και εγώ τώρα σήμερα δεν θα ήθελα να το τσιμπήσω παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μιλάω για σπίτια που είναι, δεν είναι δίπλα στο δάσος. Δεν είναι δίπλα στο δάσος, είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή κάποιες φορές αναρωτιέσαι, λες ρε παιδί μου, πώς ανέβηκαν τα υλικά. Δηλαδή για να ανέβουν τα υλικά εκεί να ανέβουν τσιμέντα, γαϊδούρια τα πήγανε. Που δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι μέσα. Αλλά το σταματάω εδώ. Το σταματάω εδώ από σεβασμό στον πόνο ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Και καμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα. Τώρα σήμερα νομίζω θα αρχίσει να γίνεται μια καταγραφή, θα πάει και εκεί και ο υφυπουργός, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η εικόνα. Εάν λοιπόν φανταστείτε αυτή την εικόνα, ένας μονοδρόμος, ένας δρόμος, δεν υπάρχει διαφυγή, ένας δρόμος, κεντρικός, και από εκεί και πέρα η θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτήν όλη την επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τη θάλασσα, τη φανταστείτε τη νύχτα. Φανταστείτε τη χωρίς φως, γιατί με τη φωτιά δεν ούτε λάμπες, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα, έτσι, τελειώνουν όλα. Φανταστείτε λοιπόν να γίνεται αυτή η επιχείρηση με χιλιάδες παραθεριστές και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων και να φυσάει και ανάποδα. Και εδώ να σας πω και κάτι, πάλι απευθύνομαι σε εκείνους που έχουν μια πολύ γενική εικόνα του νησιού. Αυτό το δάσος που είναι πάνω από αυτές τις περιοχές, συνέχεια του, μακριά βέβαια, τώρα το τσιμπάω λιγάκι, μακριά, χρειάζεται δηλαδή να διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά είναι συνέχεια, δηλαδή αν φυσούσε νότιο-δυτικά, ας το πούμε έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, θα πήγαινε προς τα Κανάκια, σε αυτό το πυκνό πανέμορφο δάσος. Οπότε συνέβαλαν πολλοί λόγοι, για μένα ένας βασικός λόγος ήταν εκείνος που το κακό, γιατί κακό έγινε, είπαμε, έχουν γίνει ζημίες σε σπίτια, έχουν καεί δύο άνθρωποι, έχει γίνει κακό, αλλά το κακό περιορίστηκε εκεί και δεν υπήρξε μεγαλύτερο, έτσι όπως σας περιγράφω την κατάσταση, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο άνεμος. Κύριε Παναγιώτη, δώσε μας λίγο ρυθμό.

Ο ένας λοιπόν ήταν ο άνεμος και ο δεύτερος, επειδή και πάλι το γνωρίζω, τυχαίνει στο νησί να βρίσκεται μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό κλιμάκιο, ο σταθμός, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα στην υπηρεσία και τους γλώσσα, πυροσβεστικής. Που ήρθαν βεβαίως και ενισχύσεις, έφτασαν πολύ μεγάλες ενισχύσεις και νεαέρια μέσα από τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, αλλά έφταξαν πάρα πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες, πάρα πολύ γρήγορα, και έκαναν δουλειά οι άνθρωποι, δηλαδή το πάλεψαν πολύ. Το δεύτερος είναι ότι έχουν γίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα, έργα εκεί στο πρόγραμμα Αντινέρο με αντιπυρικές ζώνες, που και αυτές συνέβαλαν στο να μην υπάρξει μεγάλη εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Οπότε κάτι τα έργα Αντινέρο με τις αντιπυρικές, κάτι γρήγορη επέμβαση, πώς το λένε, της πυροσβεστικής, μπόρεσε να λιγάκι το πράγμα να το φέρει σε μια σειρά. Επαναλαμβάνω, πολύ βαρύ το ότι χάσαμε δύο ανθρώπους. Όμως, πραγματικά θέλω να το πω αυτό, εάν ήσασταν στη θέση μου και βλέπατε το σκηνικό έτσι όπως σύρθηκε η φωτιά στα πεύκα, κάτω στα χόρτα και τα σπίτια και όλο αυτό με χιλιάδες ανθρώπους, θα παθαίνατε κι εσείς κάτι.

Και θέλω να πω και το εξής σε ό,τι αφορά τα αίτια. Τα Περιστέρια είναι προς την κάτω πλευρά του νησιού, στην νότια. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως η Σαλαμίνα είναι απέναντι από τον Πειραιά. Τα Περιστέρια είναι, βλέπουν Αίγινα. Είναι προς τα κάτω, έτσι. Δηλαδή, είναι στην νότια πλευρά του νησιού, είναι τα Περιστέρια, βλέπουν Αίγινα. Μετά από 15 λεπτά πήρε φωτιά και μια άλλη περιοχή της Σαλαμίνας, εκεί προς Σελήνια, Κακιβίγλα. Αυτή είναι μια περιοχή που βλέπει προς τον Πειραιά, ας πούμε, είναι προς τα ανατολικά του νησιού. Οι δύο περιοχές μεταξύ τους απέχουν περί τα 15 λεπτά, 15 λεπτό, 20 λεπτό, ανάλογα αν έχει, τι, που δεν έχει κίνηση, δεν έχουν κίνηση από εκεί οι δρόμοι, ας πούμε κάνα 15 λεπτό. Γιατί το λέω? Η φωτιά στα Σελήνια εκδηλώθηκε 15 λεπτά μετά από τη φωτιά στα Περιστέρια. Λένε πως η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Δεν ξέρω αν ήταν τα σκουπίδια, αν ήταν κάτι άλλο, αλλά έτσι λένε εκεί στην περιοχή ότι ήταν ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Οι δύο περιοχές, επαναλαμβάνω, απέχουν τόση απόσταση όσο ήταν η μεταξύ τους διαφορά για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και ένα επιπλέον στοιχείο είναι το εξής. Ότι για να φύγει κάποιος ακολουθεί από τη Σαλαμίνα, μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, μπορεί να φύγει ακολουθώντας και αυτή τη διαδρομή, δηλαδή Περιστέρια, Σελήνια, Φεριμπότ, γεια σας. Δεν το παίζω πουαρό, είναι εκεί οι άνθρωποι ειδικοί, μπορεί να είναι δύο συμβάντα τα οποία από μια συγκυρία να εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το ξέρω, απλά με προβλημάτισε το όλο σκηνικό. Δηλαδή η μία φωτιά με την άλλη τι χρονική απόσταση έχουν, πώς είναι η χιλιομετρική απόσταση, πώς είναι η συνήθις διαδρομή για να φύγεις από το νησί. Είναι, με προβλημάτισαν. Εμένα φαντάζομαι να προβληματίσουν και τους πιο ειδικούς. Όχι τους πιο ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός, τους ειδικούς.

Μετά τις 8.30, τώρα κάνω προαναγγελίες. Μετά τις 9 θα μιλήσουμε για Στεφάνο Μάνο. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε για αυτή την ανακοίνωση των Τούρκων για τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και τι είναι και αυτή καθ' αυτή, δηλαδή αυτό το ανακοινών θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να αλλάξουμε το κλίμα, το βάρυνα πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά το έζησα λίγο το πράγμα και έτσι έχω μια καλή εικόνα της κατάστασης εκεί, σε ένα νησί που γεμίζει σκουπίδια κάθε Σαββατοκυριακό. Ξέρετε, πηγαίνουν επισκέπτες, γεμίζει σκουπίδια και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση με αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι σε σχέση με τους καταγεγραμμένους στους καταλόγους, στους επίσημους καταλόγους, είναι όχι δεκαπλάσιοι, 20πλάσιοι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει πάει στο νησί.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μια 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενεργές αιστείες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να έχει υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα. Καταρχάς καλημέρα και να καλωσορίσω όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Γνωρίζω ότι το εγερτήριο παρατείνεται κατάτι, οπότε ανά ημίωρο θα μπαίνουν και καινούργοι. Θα τους καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλοι μου, και αν έχετε επιστρέψει και από τις διακοπές σας, να ευχηθώ καλή δύναμη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να πιάνουμε τα θέματα που σας προαναγγείλαμε. Είπαμε ότι μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για τα... Μάλλον, να σου το πάω αλλιώς. Με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στη γειτονιά μας. Τόσο για τη συμφωνία της Τουρκίας με Σαουδάραβες και Πακιστανούς. Θα θέταμε και πράγματα που θα τα βρίσκαμε μπροστά μας και το φθινόπωρο. Και ξαφνικά, χθες, και με αυτό θα αρχίσω, μαθαίνουμε ότι η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα, τι είναι αυτή η κίνηση της Τουρκίας, πώς την ερμηνεύετε εσείς, αν δημιουργεί, πώς να το πω, δηλαδή, αν μας δημιουργεί σε νομικό επίπεδο κάποια θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και πού αποσκοπεί.
1: Κοιτάξτε, είναι η αντίδραση της Τουρκίας θα έλεγε κανείς, σε όλες τις ελληνικές κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή των προηγούμενων, ας το πούμε, περίπου 2 χρόνων. Δηλαδή ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν, νομίζω ότι είναι περί αυτού πρόκειται, και δεν θα είναι προφανώς η μόνη κίνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αυτού του είδους, δηλαδή κινήσεις, θα το λέγαμε, πολιτικού χαρακτήρα, όχι στρατηγικού χαρακτήρα. Δηλαδή η Τουρκία απαντάει σε αυτό που κάνουμε εμείς, χωρίς να κλιμακώνει, χωρίς να στρατιωτικοποιεί την αντίδραση, την απάντησή, ναι, της. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα και αυτού που κάνει η Τουρκία, και αυτό το είναι ξεκάθαρο και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν χρειαζόταν. Το ξέρουμε όλοι ότι ενώ η Ελλάδα κινήθηκε πολύ προσεκτικά εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι σε μη οριοθετημένες περιοχές, αντίθετα η Τουρκία υπερβαίνει, αν θέλετε, τα εσκαμμένα του διεθνούς δικαίου και στην ουσία κάνει κάτι, ναι, το οποίο είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι. Και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη γιατί έχει μέσα της αυτή η τουρκική κίνηση το σπέρμα μιας κρίσης, μιας έντασης στην αρχή και ενδεχομένως, ναι, και κρίσης.
0: Στο τεχνικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε, ναι, κιόλας, κύριε Ιφαντή, στο πώς μπορεί αυτό να τεθεί στο τραπέζι και της διαπραγμάτευσης και πού αποσκοπεί η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Σε τεχνικό όμως επίπεδο, είναι η γνωστή θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά σας, μας λένε Τούρκοι, δεν έχουν καμία επίρρεια. Στα 6 μίλια και τέλος. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Και αυτό το κάνει και στο Καστελόριζο, με τα 2 θαλάσσια πάρκα. Το κάνει στο Καστελόριζο και το κάνει και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Και στο Βόρειο Αιγαίο, ακριβώς. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, οριοθετούσε θαλάσσια πάρκα μέσα εντός των τουρκικών, ναι, χωρικών υδάτων. Αλλά δεν κάνει αυτό.
0: Μα η Τουρκία θεωρεί το μισό Αιγαίο δικό της. Δηλαδή πιάνει στεριά με στεριά και κόβει το Αιγαίο στη μέση. Τα νησιά δεν τα λαμβάνει υπόψη της.
1: Θεωρητικά βεβαίως, mm-hmm, αυτό το οποίο υπάγει για θέση της Τουρκίας, την οποία μόλις αναφέρατε, έχει να, είναι η θέση της εν ώψη μιας οριοθέτησης, η οποία δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει να κινηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δεν θέλει να πάμε στη Χάγη, είναι η γνωστή ελληνοτουρκική διελκυστίνδα.
0: Ξέρετε τι, ο προβληματισμός ποιος είναι, κύριε καθηγητά, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο και ό,τι απορρέει από αυτό, εμείς λέμε ότι είμαστε οι νόμιμοι και η Τουρκία είναι η ανυπόστατη. Δεν ξέρω στη διεθνή κοινότητα πώς επιχειρεί η Άγκυρα να προβάλλει τις αξιώσεις και αν οι όσοι παρακολουθούν τα δρόμενα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Τούρκοι, είναι και το τι βγαίνει προς τα έξω. Βλέπουμε μια Τουρκία να φορτώνει πολύ την ατζέντα, να βάζει συνεχώς θέματα, κάτι το οποίο δυσκολεύει, τέλος πάντων φέρνει σε μια πιο αμυντική θέση την ελληνική διπλωματία. Νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα, βάζει θέματα, νησιά, αποστρατιωτικοποίηση, νησίδες, βραχονησίδες, κυριότητα νησιών. Βάζει πολλά πράγματα που αυτό στη διεθνή κοινότητα, ξέρετε, δημιουργεί και εντυπώσεις.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι και το ξέρουμε αυτό, ότι η διεθνής κοινότητα δύσκολα θα κινητοποιηθεί, δύσκολα δηλαδή θα μπει ανάμεσά μας. Είναι η γνωστή τακτική, την οποία τη ζούμε δεκαετίες τώρα, ότι ξέρετε, βρείτε τα επιτέλους με την άλλη πλευρά, βρείτε τα ειρηνικά χωρίς να καθίσει, ναι. Όχι όλες οι χώρες, αλλά οι περισσότερες χώρες και μάλιστα φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι, έτσι είναι αυτή τη λογική. Ναι. Δεν θέλουν να αναμειχθούν και όταν το κάνουν σχεδόν αναγκαστικά. Έτσι, επειδή η ελληνική ναι. διπλωματία κινητοποιείται και αναγκάζει και την Επιτροπή, την Κομισιόν στην Ευρώπη, αλλά και άλλες και άλλα φόρα να πάρουν θέση. Αλλά έχει το απόλυτο δίκιο. Δεν θέλουν να πάρουν θέση, όπως για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, και εμείς αν ήμασταν στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, πιθανότατα δεν θα θέλαμε να.
0: Λοιπόν, και πιθανότατα δεν θα θέλαμε να χάσουμε κάποιον με τον οποίο κάνουμε και δουλειές.
1: Βεβαίως. Όλα.
0: Ειδικά η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.
1: Είναι τα ευρωπαϊκά, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, τα συμφέροντα τρίτων. Έτσι, όλα αυτά τα βλέπουν σαν μια ενόχληση. Ναι. Και είναι πάντοτε δύσκολο να εξηγείς το ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία έτσι επιμένει να κινείται εκτός διεθνούς δικαίου, και αυτό δυσκολεύει, κάνει σχεδόν αδύνατη την εξέβρεση μιας λύσης. Εδώ και 50 χρόνια τώρα είμαστε αναγκασμένοι σε αυτή την στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, ακριβώς λόγω του τουρκικού μαξιμαλισμού και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Γιατί αν η Τουρκία δεχόταν το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε πάει ήδη στη Χάγη και θα είχαν τελειώσει τα ζητήματα. Απλουστεύω λίγο τη συζήτηση.
0: Απολύτως κατανοητό. Επειδή είμαστε στην ουσία και σε μια προεκλογική, είμαστε σε χρονιά εκλογών. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στην Άγκυρα για το πώς και τι θα κάνει τους επόμενους μήνες. Βλέπετε να ανεβάζει την ένταση, δηλαδή βλέπουμε στο Αιγαίο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε μέχρι και εμπλοκές, πώς τα λένε, αερομαχίες, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Βλέπετε να υπάρχει μια κλιμάκωση στους επόμενους μήνες?
1: Τα σημάδια αυτό λένε. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα, όχι μεγάλη βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε, ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα με τα οποία είχαμε συνηθίσει να ζούμε, δηλαδή καθημερινά δεκάδες παραβιάσεις, καθημερινά όμως, καθημερινή βάση, είμαστε μακριά από αυτό ακόμα, αλλά όπως είπα, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει στις ελληνικές κινήσεις. Ίσως αυτό είναι το πρώτο. Με βάση αυτό τώρα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος η εικόνα του θα είναι αυτή την οποία βλέπουμε τώρα. Αυτό που ελπίζει κανείς, αλλά δεν είναι μάλλον μάτι, είναι φρούδα η ελπίδα, είναι ότι θα υπήρχε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά υπό την αίρεση, όπως με την υποσημείωση, όπως και ο δικός μας, ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι δυνητικά όρια μέχρι τη στιγμή της οριοθέτησης. Αλλά αυτό που λέω τώρα, εμείς το σεβαστήκαμε στην πράξη. μην οριοθετώντας, μην φτιάχνοντας θαλάσσια πάρκα, όσο πιο απλά γίνεται, χωροθετώντας καλύτερα θαλάσσια πάρκα χωρίς εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Γιατί σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Ναι. Η Τουρκία δεν το κάνει, ναι, αυτό, και είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση, ναι, και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη, πέρα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ήταν πολύ αναλυτική, να αντιδράσει.
0: Ναι. Πάντως, χωρίς καμία διάθεση, πώς να πω, δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που προβάλλει μαξιμαλισμό και αναθεωρητισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε και από την δική μας πλευρά, γιατί δεν θέλω, ξέρετε, να πάμε σε μια λογική πως είναι μια Ελλαδίτσα στην άκρη και ένας τουρκικός γίγαντας που κάθε φορά προσπαθούμε να πω σαν δύο μποξέρ που ένας είναι στα σημεία και ο άλλος τον ξυλοκόπη. Από την άλλη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κινήσεις από την Ελλάδα με τον θαλάσσιο χωροταξικό, με τα θαλάσσια πάρκα, την αύξηση των χωρικών υδάτων, έστω και όχι ανατολικά, την εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία και Ισραήλ, με Κύπρο, τώρα την τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή αρχίζουμε να φορτώνουμε και εμείς πράγματα.
1: Ναι.
0: Σας βλέπω έχετε, όχι πολύ.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί το είπα ότι είναι αντίδραση σε αυτά που κάνουμε.
0: Ακριβώς για αυτή, με αυτή σας τη λέξη, όσο μιλούσατε, αυτή τη λέξη έπιασα και με αφορμή αυτή έθεσα το θέμα. Γιατί είπατε αντίδραση. Για να υπάρξει αντίδραση έχει προηγηθεί δράση.
1: Βεβαίως. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι ένα, δεν μπορούμε πια.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η τουρκική πρωτοβουλία, αν και εμείς είχαμε παραμείνει αδρανεί. Έτσι, αλλά και πάλι δεν είναι ποιος ξεκίνησε, έτσι, σαν τα μικρά παιδιά, ποιος ξεκίνησε, ποιος έριξε την πρώτη πέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το θέμα είναι ποιος έχει...
1: Όχι, όλα ξεκίνησαν, ναι, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό είναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα έκανε αυτό που έκανε η Τουρκία, το οποίο είναι, δεν χρειάζεται, το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανάγκασε την Ελλάδα να δει πώς θα βγει ένα βήμα μπροστά, δηλαδή, ναι, πώς θα ακυρώσει αυτές τις τουρκικές πρωτοβουλίες.
0: Ναι, και το έκανε και με, όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη, δηλαδή η συμφωνία με την Αίγυπτο, έστω και για
1: ακριβώς,
0: ένα κομμάτι, ας πούμε,
1: ακριβώς,
0: για την οριοθέτηση, ήταν αποσκοπούσε εκεί. Σας προβληματίζει αυτό τώρα το τρίγωνο, δεν ξέρω, γεωγραφικά δεν είναι τρίγωνο, αλλά τέλος πάντων, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν.
1: Με προβληματίζει, κοιτάξτε, όχι ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εντάξει, η Τουρκία θεωρητικά στην Άγκυρα μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει μια παραπάνω, πώς να το πω τώρα, ενισχύεται γενικά η θέση της Τουρκίας.
0: Ισχύς και κύρος, ας πούμε, ναι.
1: Στην περιφερειακή, βεβαίως, διαπραγμάτευση γενικά.
0: Με τις ευλογίες Τραμπ, κύριε Ιφάντη.
1: Εντάξει.
0: Και ο Τραμπ και λέει χαιρετίζω τη συμφωνία.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να εδώ λίγο, δεν το συνηθίζω, αλλά να είμαι λίγο αυτοαναφορικός. Στις 8 του μηνός έγραψα κάτι και είπα ακριβώς ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα το χαιρετήσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά επί της ουσίας αυτό που έγινε είναι η αρχή, κατά την άποψή μου, αν κάτι δεν αλλάξει, είναι η αρχή του τέλους της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή. Γιατί όλες αυτές οι χώρες και οι τρεις αυτές χώρες απολάμβαναν την αμερικανική εγγύηση ως προς την ασφάλειά τους. Και για να προχωρήσουν σε μια περιφερειακή συσπήρωση αυτού του είδους, σημαίνει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσχετα αν επί της ουσίας δύσκολα θα αποκτήσει αξιοπιστία αυτό το σύμφωνο.
0: Και εφαρμογή τώρα.
1: Ναι. Είναι μια αμυντική συμφωνία, θα έλεγε κυρίως κανείς αποτροπής. Δηλαδή προσπαθεί εκ των προτέρων να αποτρέψει κάτι. Τι να αποτρέψει? Να αποτρέψει, παραδείγματος χάρη, μια ακόμα επιθετική κίνηση ή επιθετικές κινήσεις του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το η πακιστανική και η τουρκική αεροπορία θα βομβαρδίσουν το Ιράν αν το Ιράν πλήξει εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ούτε είμαι σίγουρος καθόλου ότι η Σαουδική Αραβία θα στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν μαζί με το Πακιστάν.
0: Εναντί της Ινδίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν γίνονται. Όλα τα έχουμε δει, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ τραβηγμένα σενάρια.
1: Ακόμα και σε ένα σενάριο που μπορεί να το φανταστεί κανείς, αν το Ισραήλ χτυπήσει κάποιες τουρκικές εγκαταστάσεις, είτε στη Συρία είτε αλλού, να δούμε τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες να παρατάσουν ένοπλα τμήματα για να υπερασπιστούν την τουρκική επικράτεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε στην αρχή ότι δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά.
1: Δεν αλλάζει τη φύση των ελληνοτουρκικών.
0: Μισό λεπτό όμως. Η προοπτική αυτές τις τριμερούς να γίνει τετραμερής μας ενδιαφέρει. Καταλάβατε, εννοώ.
1: Την Αίγυπτο.
0: Την Αίγυπτο. Προσπαθεί ο Ερντογάν να πάρει μαζί του την Αίγυπτο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά
0: έχει
1: δεν
0: δείξει
1: μπορώ,
0: μέχρι τώρα ο Σίση έχει δείξει ότι αντιστέκεται σε τέτοιου είδους.
1: Κοιτάξτε, τι θα ήταν για την Ελλάδα πλήγμα πολύ μεγάλο να πάρει η Αίγυπτος την υπογραφή της πίσω από τη μερική οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία φαντάζομαι ότι πέρα από όλα τα άλλα θα ήθελε, φαντάζομαι, να εξαργυρώσει μια τέτοια σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, κάνοντας την Αίγυπτο να επαναχωρήσει και να πει ότι ξέρω εγώ δεν ισχύει εκείνη η οριοθέτηση, ελάτε να οριοθετήσουμε και οι τρεις χώρες μαζί ή να πάρει την υπογραφή της πίσω από την οριοθέτηση με την Κύπρο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του διεθνού συστήματος δεκαετίες πριν, τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πραγματικά δεν μπορώ να
0: καταλάβαινε.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ. Οπότε δυσκολεύει τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις στο βαθμό που αυτές οι σχέσεις κινούνται στο πεδίο της ασφάλειας, της περιφερειακής ασφάλειας, στο πεδίο που υπάρχει μια σχετική επένδυση σε κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι η Αίγυπτος ως μια πολύ μεγάλη χώρα και ως μια χώρα έχουσα μια εικόνα για τον εαυτό της ότι είναι η πιο σημαντική σουνιτική αραβική χώρα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και αν ενταχθεί σε αυτό το σχήμα, θα διατηρήσει την αυτονομία της σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική της Αιγύπτου απέναντι στη Λιβύη, παραδείγματος
0: χάρη. Ναι. Καταλαβαίνω το. Κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε σας παρακαλώ, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, ακροατές μας εδώ που διατυπώνει, γιατί ξέρετε εμείς κάνουμε μια συζήτηση επειδή εμείς δημοσιογραφικά τα συναντάμε κάθε μέρα. Εσείς τα διδάσκετε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να διατυπώνει ερωτήματα. Μου λέει ο φίλος ο Γιώργος και πρέπει να το καταθέσει το ερώτημά του. Καλή σου ημέρα παρεπιπτόντως Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο που μας λέτε? Οπότε ένα ταχύριθμο έτσι σε γενικές γραμμές. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο αυτό που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι?
1: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάτι ανάλογο με τις περιοχές Natura στη Στεριά. Δηλαδή μια περιοχή στην οποία, παραδείγματος χάρη, τίθενται περιορισμοί στην αλληλεία, τίθενται περιορισμοί σε εμπορικές δραστηριότητες.
0: Όχι όμως κυριαρχία.
1: Εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων βεβαίως κυριαρχία. Ναι. Όπως και τα δικά μας θαλάσσια πάρκα.

0: αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, απαγορεύονται τα κρουαζιερόπλοια.
1: Βέβαια, αυτό μπορεί να γεννήσει κρίσεις.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ένα ελληνικό αλλιευτικό που θα πάει στην περιοχή την οποία ο Τούρκος λέει ότι εγώ δεν το επιτρέπω, αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, να ξέρουμε δηλαδή τις επιπτώσεις. Όχι κυριαρχία, αλλά ο έλεγχος που υποτίθεται ότι θέλει να ασκήσει.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Φαντής, με τον πιο απλό τρόπο, νομίζω, ο κύριος Φαντής τα έθεσε τα πράγματα. Και σε ευχαριστώ και για το ερώτημα, Γιώργο, γιατί μερικές φορές, ξέρεις κι εμείς, επειδή τα συναντάμε μέρα παραμέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι γνωρίζουμε όλα. Και στον άλλο, ο Γιώργο, πολύ καλημέρα, που μου μιλάς για τα τουρκικά βιβλία και για το νομική ισχύ των ενεργειών της Τουρκίας εφόσον δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και ο Αριστομένης. Να έχετε καλή εβδομάδα, φίλοι μου, διαφημίσεις.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λέει ο Παναγιώτης για τη Σαλαμίνα, από το πρωί ρίχνουν νερό ελικόπτερα στα σελήνια. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Εγώ δεν έχω εικόνα για να ζω πύρος, δεν ξέρω αν συμβαίνει. Πάντως είναι μια συνήθις πρακτική των πυροσβεστών. Συνεχίζουν να καταβρέχουν την περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίζουν αυτές τις μικρές εστίες που μπορεί να υπάρξουν. Γιατί αυτές, ξέρεις, μπορεί να σιγοκαίνε για 24 και περισσότερες ώρες μετά. Οπότε υποθέτω ότι είναι αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλη ειδοποίηση. Αν έχεις εσύ άλλη εικόνα, θα πάρουμε και εμείς την πυροσβεστική. Υποθέτω όμως ότι είναι αυτό, να σβήσουν τα τελευταία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την απώλεια, για το θάνατο, για τον Στέφανο Μάνο βασικά, μετά την δυσάρεστη είδηση του Σαββάτου για το θάνατο του πρώην υπουργού.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.000.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε. Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο.

0: Κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμισης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
10: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλάτο και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
15: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Σιγά σιγά επιστρέφουμε από τις διακοπές. Αλλά ο επόμενος προορισμός είναι ήδη γνωστός. Και δεν είναι άλλος από το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε γεμάτο εκπλήξεις. Για back to school προϊόντα που θα κάνουν τη σχολική χρονιά ακόμα καλύτερη, για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, είναι εδώ και μας περιμένει. Πού? Στην οδό Παπαδιαματοπούλου 77 στο Μεσολόγγι. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τα λέμε εκεί λοιπόν. Για Pepco αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Ασφαλιστικό γραφείο. Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και

0: μαζεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Μπιχάρ της Ανατολικής Ινδίας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ποδοπατήθηκαν. Η διπλή τραγωδία συνέβη κοντά στον Ινδουιστικό Ναό του Μπιχάρ, όπου χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Τώρα, στα γαλανόλευκα ντύθηκε χθες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο, περνώντας τα 6 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγι. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Έτσι, για να κάνουμε μια, ας το πούμε, επική επιστροφή στο μικρόφωνο μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν, τα είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές σας. Για κάποιους σήμερα είναι η πρώτη μέρα πίσω στην πόλη, πίσω στη δουλειά, πίσω στους γνώριμους ρυθμούς. Για κάποιους άλλους οι διακοπές συνεχίζονται και πολύ καλά κάνουν. Και μπράβο σας, γιατί είναι Αύγουστος ακόμα. Μην ακούσω τα γνωστά. Λέξεις υπάρχουν, ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λέξεις απαγορευμένες. Λογοκρισία. Δεν θέλουμε ούτε τα από καλόκαιρα, ούτε τα κατά καλόκαιρα, ούτε τα καλοχειμώνα, φθινόπωρα και τα σχετικά καθόλου. Ημερολογιακά, απλώς έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του μήνα. Τόσο απλά τα πράγματα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ. Βέβαια το Σαββατοκύριακο δεν είχε και τόσο καλό καιρό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Οι δρόμοι είναι υπέροχα κομμάδια. Η Αθήνα κρατάει λίγο από εκείνο τον ωραίο, το διαφορετικό, τον ήσυχο ρυθμό της. Και όσο μπορούμε, ρε παιδιά, να τον κρατήσουμε, όσοι μείνουμε πίσω και μετράμε αντίστροφα για να φύγουμε κι εμείς. Η επιστροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε μια μέρα να μπούμε όλοι με φόρα στη γνωστή καθημερινότητα. Άρα ποτέ δεν κατάλαβα όλους όσοι πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Αυτή είναι η αδερφή μου. Πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Θα έρθει η Κυριακή βράδυ, μη σου πω και μεσάνυχτα. Εγώ θέλω να έρθω την Παρασκευή. Να ξυπνήσω το Σάββατο. Να βάλω την μπουγάδα μου, να πλώσω τα ρούχα μου, να κάνω το σπίτι. Χάρις δύο μέρες βέβαια, αλλά είναι άλλοι ρυθμοί. Πάντως όσοι είστε της μία πλευράς ή της άλλης πλευράς, μπράβο σας. Ποιος να κρίνει εδώ τώρα, είπα, τι μου κάνει εμένα, τι μου ταιριάζει εμένα. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμα, απογεύματα, βόλτες, θάλασσες, τα έχουμε όλα. Μπορούμε να κλέψουμε, γιατί έχει αυτό ο Αύγουστος, κλέβεις. Ακόμα και όταν δουλεύεις, δεν δουλεύεις με την ίδια αίσθηση, κλέβεις. Κλέβεις ώρες, λεπτά, πας νωρίτερα, πας αργότερα, δουλεύεις με πιο αργούς ρυθμούς. Εμείς όχι, γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα δεν πήγε καθόλου διακοπές, για να το προσγειώσω, γιατί ωραία τα λέμε. Τα γεγονότα τρέχουν, η δισογραφία είναι ήδη αυτή που το μόνο που κάνει είναι όχι μόνο να ανεβάζει ρυθμούς, δίνει πια και χρώμα, μαύρο, σκοτάδι, του θανάτου. Προφανώς κάτι πήγε λάθος. Δεν είμαστε εμείς να το κρίνουμε, αλλά προφανώς αυτή την πυρκαγιά και σε αυτή την πυρκαγιά κάτι έγινε. Στην παρούσα φάση θα αποφανθούν οι έρευνες, δεν θα σταθούμε εμείς καθόλου σε αυτό. Αλλά προφανώς κάτι δεν πήγε καλά, με όλους όσοι θα έπρεπε να. Αυτά θα βάλουμε σήμερα στο τραπέζι, χωρίς να χάνουμε όμως πάνω απ' όλα την αισιοδοξία μας. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 2, όπως κάνουμε κάθε φορά, για το καλοκαίρι. Μια μεριά, όπως Σεπτέμβρη έχει καλός. Θα δούμε. Καλοκαίρι είναι. Κάνουμε αντικαταστάσεις, να ξέρετε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στον ήχο. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δύο κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμαλιάρη. Και ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπερπαραγωγή σήμερα. 2-10-48-00-170-4. Ας με βάλει κάποιος στη θέση μου. Δεν το κάνουν για μένα. Αυτές είναι οι μπάρδιες. Κορίτσια, παρόλα αυτά, εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο προσωπικά. Να είστε καλά. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρό. Δυνατά για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Είχαμε χθες τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική την Παρασκευή. Την προηγούμενη όλο φωτιές έχουμε, όπως και τώρα έχουμε φωτιές, έχουμε πυρκαγιές. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Στάδη Σταθόπουλο, για ανάρτησή του, με αφορμή είναι ανάρτησή του στο ρόλο που έπαιξαν τα έργα του προγράμματος Αντινέρος στην επιβράδυνση της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και στην προστασία του οικισμού. Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω να καταλάβουμε όλοι μαζί τι είναι το Αντινέρο, τι γίνεται στα δάση πριν ξεσπάσει μια φωτιά και κυρίως πόσοι και πόσο, μάλλον πόσο, μπορεί η σωστή πρόληψη να κάνει τη διαφορά όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Και ο κ. Σταθόπουλος είναι μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικά. Πώς είσαστε?
1: Είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ για την ευκαιρία.

0: που έχουν γίνει έργα αντινέρω. Τι είναι το αντινέρω?
1: Είναι τρεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δυστυχώς, ενώ υπήρχαν πορίσματα τόσο της Βουλής όσο και το πόρισμα μιας υπερκομματικής επιτροπής και μάλιστα με επικεφαλής γερμανό καθηγητή και όχι Έλληνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, παραλείπαμε επί τρεις έως έξι δεκαετίες να το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και πρακτικά έχει τρεις παρεμβάσεις στα δάση. Κυρίως την απομάκρυνση της υπερβάλλουσας βιομάζας, δηλαδή χόρτα, κλαδιά, πεσμένα, οτιδήποτε επιβαρύνει το δάσος και δημιουργεί μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης. Ο δεύτερος άξονας είναι προφανώς οι αναδασώσεις, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, το οποίο εκτελέστηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, και κλείνει με την τρίτη διάσταση που είναι προφανώς η δημιουργία και η κατασκευή μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων αμέσως μετά τα πρώτα αντιδιαβρωτικά που γίνονται σε περιοχές που έχουν πληγή, και είναι μια μόνιμη, ένας μόνιμος τρόπος αποκατάστασης και προστασίας και θωράκισης των δασικών οικοσυστημάτων, κάτι το οποίο στο προκείμενο πρόγραμμα έχει γίνει στον Εύρο.
0: Ξέρετε, αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν και ανάρτησή σας για τη φωτιά στη Σίδηρη. Βέβαια, ήρθαν μετά και άλλα γεγονότα της Σαλαμίνας, τα οποία σαφώς εννοείται ότι θα σταθώ σε αυτά. Όμως, να μείνουμε λίγο στη Χαλκιδίκη και στη Σίδηρη. Τα έργα, γράφετε στην ανάρτησή σας, που είχαν προηγηθεί, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβράδυνση της πυρκαγιάς. Δηλαδή, τι συνέβη εκεί? Τι συνάντησε η φωτιά και άλλαξε, ας πούμε, η συμπεριφορά της?
1: Αποδεικνύουν καταρχικά στα ψυχρά δεδομένα η περιοχή της Χαλκιδικής. Χαλκιδική είναι από τους πιο δασοσκεπείς νομούς της χώρας, περιφερειακές ενότητες της χώρας, και δυστυχώς έχει πληγεί και στο παρελθόν και προ-20ετίας και προ-30ετίας κλπ. Η σύγκριση με την επίπτωση που είχαν οι πυρκαγιές της δεκαετίας του 2000 ή της δεκαετίας του 80 με την τωρινή κατάσταση, επλήγει περίπου η ίδια περιοχή, να τονίσουμε εδώ, και περίπου με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες. Η επίπτωση ήταν περίπου το 1% της έκτασης αυτή τη φορά, ενώ στο παρελθόν έχει πληγεί και το, δυστυχώς, και το 25% και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω της 100 της έκτασης αυτής. Αυτό γιατί έγινε? Δεν έγινε με μαγικό τρόπο. Είναι γιατί είχαν προηγηθεί διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή συντήρηση όπου υπήρχαν, ή απομάκρυνση, αυτό που σας είπα, της υπερβάλλουσας βιομάζας, με αποτέλεσμα να προστατευθούν. Είχε γίνει ένα πρόγραμμα περίπου 49 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2022 που ξεκίνησε το πρόγραμμα Αντινέρω μέχρι και το 2026 είναι μια ετήσια δαπάνη που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τα δάση της. Αυτό, εκτός του ότι συγκράτησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επίπτωση που έχει η φωτιά στο δάσος, είναι διαφορετικό πράγμα η φωτιά να πηγαίνει έρπουσα και διαφορετικά να γίνεται επικόρυφη, δηλαδή να καίει τον κορμό του δέντρου και να υψώνεται σε δεκάδες μέτρα καθύψος. Πράγμα που σημαίνει ότι μετακινείται πολύ πιο γρήγορα, έχει μεγαλύτερη ένταση και επηρεάζει πολύ μεγαλύτερη έκταση, και κυρίως, αυτό είναι το σημαντικότερο, σε συνδυασμό φυσικά με το 112, προστάτευσε απολύτως σχεδόν τους οικισμούς Φούρκας και Σίβηρης, αν μιλάμε για την Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο εκεί η θετική του επίδραση, το είδαμε και στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, αλλά το είδαμε και στη Σαλαμίνα, όπου δυστυχώς είχαμε τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο έχασε τη ζωή του.
0: Εγκλωβίστηκε στις φλόγες, δεν πρόλαβε να φύγει.
1: Από ασφυξία, από τους καπνούς, κατά πως δείχνουν τα πρώτα πορίσματα. Ωστόσο, όλη η απομάκρυνση με ενέργειες του λιμενικού και ιδιωτών διαθαλάσσης, ο απεγκλωβισμός πάνω από περίπου 520-530 άτομα, έγινε από τους δαστικούς δρόμους που είχαν διανοηγεί από το τελευταίο
0: ένα λεπτό. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να σταθούμε εδώ για τη Σαλαμίνα. Μας είπατε πάνω κάτω, θέλω να μου πείτε τι εικόνα έχετε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τι ήταν αυτό που την έκανε τόσο δύσκολη και τελικά τόσο μοιραία, και αν είχαν γίνει και έργα αντινέρω, θα ήθελα, ή άλλες προληπτικές παρεμβάσεις.
1: Πώς μέσα σε 10 λεπτά δηλαδή 14 και 53 και 15 και 3 λεπτά, δηλαδή μέσα σε ένα δεκάλεπτο δυστυχώς ξέσπασαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Η επίπτωση στο δασικό οικοσύστημα της περιοχής δεν ήταν τόσο μεγάλης έκτασης όσο η επίπτωση που είχε. Δυστυχώς ήταν περίπου 900 στρέμματα και αυτό έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η Σαλαμίνα, ότι από αυτά τα 900 στρέμματα μεγάλο μέρος είναι ιδιότυπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή υπάρχουν πολλά ιδιωτικά δάση στο νησί, πράγμα που σημαίνει ότι η επίπτωση σε μόλις 900 στρέμματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι πευκόφυτη η Σαλαμίνα, όπως γνωρίζουν και οι κάτοικοι και
0: αυτό το ιδιότυπο, τα ιδιωτικά, όπως είπατε, δάση, σημαίνει τι για εσάς? Μπορούσατε και μπορείτε να κάνετε προληπτικές παρεμβάσεις?
1: Σημαίνει
0: μπορείτε να κάνετε αντιπυρικές ζώνες? Ή πρέπει να τις κάνει ο ιδιοκτήτης?
1: Έγιναν πέραν από το πρωτόκολλο, πώς να το πω, έξω από την αρμοδιότητα του ακρεφνός δημοσίου δάσους, για να προστατευτούν και τέτοιου είδους δάση. Κάτι το οποίο κάνουμε και σε δημοτικά δάση και σε δάση τα οποία έχουν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχουμε δηλαδή το χρόνο. Δεν είναι απαραίτητος όλα τα δασικά οικοσυστήματα δημόσια. Υπάρχουν και δημοτικά δάση, υπάρχουν και ιδιωτικά δάση, υπάρχουν και αμφισβητούμενα, διακατεχόμενα, διάφορες κατηγορίες τέτοιες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο εκτεταμένη η παρέμβαση που χρειάζεται να κάνει η δασική υπηρεσία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος Αντινερό. Ωστόσο, στη Σαλαμίνα έγιναν 4 τέτοια προγράμματα από το 2022 και ειδικά η θετική επίδραση της ύπαρξης ανοιχτών καθαρών δρόμων από που μπορούσαν τα σωστικά μέσα και η πυροσβεστική αφενός να παρέμβει για την καταστολή, αφετέρου τα σωστικά μέσα να έχουν ελεύθερο δρόμο, ώστε ο κόσμος να μπορέσει με ευκολία και χρονική ταχύτητα να φτάσει εκεί, ήταν θετική η επίδραση στην ταχύτητα του απεγκλωβισμού, του πληθυσμού και των επισκεπτών του νησού, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και προφανώς υπήρχαν και πολλοί επισκέπτες πέραν
0: των κατοίκων. Μα αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και ήταν και λίγο η τύχη. Η τύχη πια ότι φύσαγε προς τη θάλασσα, γιατί αν πήγαινε τη φωτιά προς τα πάνω, τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαν τόσο εύκολα να φύγει ο κόσμος, δηλαδή έχουμε νεκρούς και έχουμε και εγκαυματίες. Κάτι δεν πήγε καλά, κύριε Σταθόπουλε.
1: Δυστυχώς ναι, αλλά η κατεύθυνση της φωτιάς προφανώς επηρεάζεται κυρίως από τον άνεμο. Αλλά ένας από τους λόγους που δεν μπορούσε να προχωρήσει ήταν ότι υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες σε αρκετά σημεία, σε τουλάχιστον 3 σημεία των πληγησών περιοχών. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το Αντινέρο έχει θετική επίδραση, αλλά σε καμία περίπτωση θα είμαι ο τελευταίος που θα το υποστηρίξω αυτό, όπως και κανείς λογικός άνθρωπος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση σύστημα δασοπυρόσβεσης, ούτε μπορεί οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια, όσο προσεκτικά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη να είναι, να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια χιλιοστού πού θα εκδηλωθεί φωτιά.
0: Πώς αποφασίζετε πού θα γίνουν τα έργα την αέρα, δηλαδή υπάρχει ένας χάρτης επικινδυνότητας και ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στη λίστα? Αυτές που βρίσκονται δηλαδή κοντά σε οικισμούς, που έχουν καύσιμη ύλη μπόλικη, γιατί δυστυχώς εδώ, αν είναι ιδιωτικά τώρα κάποια δάση, από ό,τι μας είπατε, την ευθύνη την έχουν και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν απομακρύνει την καύσιμη ύλη. Μεγάλη συζήτηση. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό.
1: Αφενός αυτό που είπατε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το 2025 για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια αναθεωρήθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας. Λειτουργούσα με τα πρώτα χρόνια του προγράμματος με έναν χάρτη του 1980, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε λάβει υπόψη του τόσο την κλιματική αλλαγή, αλλά φυσικά και δεδομένα τα οποία προέκυψαν όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι διαφορετική η επικινδυνότητα από χρόνο σε χρόνο, όχι από 10 και 40 και 45 χρόνια. Οπότε με βάση τα στοιχεία επικινδυνότητας που έχει μια περιοχή, αλλά και τις εισηγήσεις των κατατόπους δασικών υπηρεσιών, οι οποίες στο ξεκίνημα στο τέλος μάλλον κάθε αντιπυρικής περίοδου εισηγούνται τέτοιου είδους έργα για την επόμενη χρονιά. Από αυτά επιλέγονται τα πιο επίγοντα και αυτά φυσικά που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έτσι, μακάρι σε 33-34 εκατομμύρια στρέμματα δάσους που έχουμε στη χώρα, μακάρι να μπορούσε να υπήρχαν χρήματα να γίνει ταυτόχρονα παντού. Αυτό φυσικά δεν είναι...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε κι εμείς, επιστρέψατε κι εσείς. Αυτό που δεν έχω κάνει τόση ώρα να δω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως ούτως ή άλλως, γιατί πάντα έτσι συμμετέχετε, πάντα έχετε αυτή την ένεργο δράση. Επιστροφή στη δουλειά, Νικόλα μου. Νικόλας, ο Νικόλας Δρόσος εδώ κάπου κάτω είναι στον κάτω όροφο. Γυρίσατε, Νικόλα μου. Δεν πειράζει, καλά πέρασες. Αυτό έχει σημασία, αγόρι μου, να περνάς καλά. Ποιο άσμα βάλατε στην εισαγωγή της εκπομπής, λέει ο φίλος ο καλός, ο Σγκαντζόλης υπογράφει. Θα στο βρει αμέσως τώρα ο Γιώργος μου. Ο Γιώργος Βραχνός που είναι στον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο για να κάνουμε τις συστάσεις αφού ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και είμαι η Χριστίνα Βίδου. Και είπαμε θα είμαστε μαζί ως τις 2, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Σπύρο Μάλι για το μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα στη Μάνη. Ο 15 Αύγουστος εκεί σημαδεύτηκε από τις πλημμύρες και από μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με ανθρώπους από διαφορετικές υπηρεσίες να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα επείγοντα περιστατικά. Ανάμεσά τους και άνθρωποι του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης με το διευθυντή του, το γιατρό Ανάργυρο Μαριόλη, να είναι στην πρώτη γραμμή. Έναν άνθρωπο που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στη συνέχεια του κόσμου. Επιμένει όμως να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή, και αυτό είναι νομίζω που τον χαρακτηρίζει. Πρώτα άνθρωπο και μετά επιστήμονα. Τα λέω τώρα που δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί ξέρω ότι δεν θα θέλει κάτι τέτοιο. Από τη σεμινότητα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου προσωπικά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Γεια σας κυρία Βίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, μην τα αναφέρετε αυτά, γιατί τα βραβεία πρέπει να είναι σε όλους τους ανθρώπους καθημερινά. Εγώ αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες, όπως σας έχω πει αρκετές φορές. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Το ερώτημα παραμένει αν μπορούμε να παίρνουμε ένα βραβείο κάθε μέρα. Εγώ έχω τη χαρά, όπως και εσείς, γιατί είστε εξαίρετοι, καταπληκτικοί, σας παρακολουθώ δημοσιογράφος. Εμένα δεν με ξέρετε, γιατί δεν πρέπει να με ξέρει κανείς. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε επαφή μόνο με τα βλέμματα, με τους ανθρώπους, και αυτό είναι το μεγαλύτερο, το χαμόγελό τους είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Μέσα στην καθημερινότητα.
0: Να είστε καλά.
1: Ειδικά σε απομακρυσμένους οικισμούς, σε χωριά, εκεί που είναι δύσκολα, αλλά σε πανέμορφα μέρη, αλλά δύσκολη διαβίωση για πολλούς λόγους. Ειδικά στην ερημοποίηση που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Κυρίως η Νότια Ευρώπη.
0: Θέλω όντως να μου πείτε μια δύσκολη τι ζήσατε στη Μάνη. Αυτό ακριβώς θέλω να πείτε.
1: Ήταν κάτι ασύλληπτο. Δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ, αλλά δεν το έχει δει και κανείς από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ρώτησε. Ήταν τρεις ώρες πραγματικά να βλέπεις από την κορυφή του βουνού, γιατί η Μάνη είναι ένας βράχος, πανέμορφος μεν, αλλά ένας βράχος. Από την κορυφή του βουνού να κατεβαίνουν όχι χύμη, ποτάμια. Ναι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Κράτησε, αν κράταγε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αυτό γινόταν τη νύχτα.
0: Μα αυτό είναι και στην μια και αναφερθήκατε στη χρονική στιγμή που έγινε, και στη Μάνη και στη Σαλαμίνα. Αν και τα δύο ακραία, το ένα φωτιά, ναι, το άλλο πλημμύρα, με διαφορά λίγων ωρών. Αυτό το λέω γιατί, για να συνειδητοποιήσουμε κάποιοι ότι υπάρχει πια κλιματική κρίση. Είμαστε εδώ, τη ζούμε και τη βιώνουμε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μια και εσείς ζήσατε και βιώσατε τη Μάνη. Πότε καταλάβατε ότι είχατε μπροστά σας ένα έντονο και όχι ένα απλώς. Ένα απλό έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά μια πραγματική κατάσταση ανάγκη.
1: Γύρω στις 5 η ώρα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, επειδή έχω δει και έχω συμμετάσχει όχι μόνο στην Μάνη, σε όλη την Ελλάδα. Είχα φύγει από εδώ, είχα πάει στον Ντάνιελ. Μετά από 3 ώρες ήμουνα, 4 ήμουνα στον Ντάνιελ, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω πάει σε αρκετές τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Από τις 5 μέχρι τις 6.30 ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αλλά αυτό που για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, και αξίζει να το αναφέρουμε, ήταν ο συγκλονισμός όλων των υπηρεσιών. Από το δήμαρχο να βγάζει πέτρες ο ίδιος με τα χέρια, μέχρι την περιφέρεια, την αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, δηλαδή όλοι σε πλήρη ετοιμότητα, ο καθένας εκεί που έπρεπε να είναι.
0: Και αυτό το αναφέρατε. Και αυτό
1: δεν
0: είχαμε
1: θύματα.
0: Μπράβο, σε αυτό θέλω να σταθώ. Αναφερθήκατε στην ανάρτησή σας, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες, στο συντονισμό κέντρου υγείας, ΕΚΑΒ, πυροσβεστικής αστυνομίας και του Δήμου. Χρειαστήκατε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά περιστατικά. Ήταν δύσκολος να συντονιστεί όλος αυτός ο
1: μηχανισμός. Κάποια ήταν εύκολα, αλλά δεν το ξέρεις αν δεν πλησιάσεις τον ασθενή. Καταλάβατε. Από τη στιγμή που, από την κυρία που τη χτύπησε ο κεραυνός, μέχρι το να δει τι πτώσει είτε αναπνευστικά προβλήματα, γιατί υπήρξε και διακοπή ρεύματο, αλλά και να μην μπορεί να φτάσει στο σημείο. Mm. Φανταστείτε ότι το κομμάτι αυτό το πανέμορφο της Μάνης από την Αερόπολη μέχρι το χωριό Ίτυλο θύμιζε Αττική Οδό, τα αυτοκίνητα σταματημένα, αυτά που ήταν σταματημένα ήδη στο χωριό να έχουν γίνει συγκρουόμενα μεταξύ τους, τα ποτάμια να κατεβαίνουν και να μην μπορούμε ακόμα και να περνούσε, ακόμα και πεζός δεν μπορούσε να πας.
0: Πώς το καταφέρατε να πλησιάσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν αυτό, η πρόσβαση.
1: Ήμασταν μέσα στο νερό. Βρέθηκε ένα αυτοκίνητο, ένα υπερυψωμένο της αστυνομίας και μπράβο στα δύο παιδιά που ήταν εκεί. Τους λέω, μπορούμε να περάσουμε. Με μια βολτόζα να την παίρνει το οχήμαρος, να ανοίξει το κεντρικό δρόμο για να περάσουμε, για μας. Βασικά εκείνη την ώρα δεν υπήρχε για να περάσει ο κόσμος, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μόνο, και τελικά τα καταφέραμε. Ναι. Και πλησιάσαμε στο χωριό και πήραμε και αυτήν την ασθενή. Αλλά και άλλα μικρότερης διαχείρισης περιστατικά.
0: Ευτυχώς.
1: Όταν έχεις τηλεφώνημα από το 112 και από το ΕΚΑΒ ότι πρόκειται για κεραυνό και δεν έχεις επικοινωνία στο χωριό, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν ξέρεις που βρίσκεται και βλέπεις και όλο αυτό μπροστά. Πρέπει να δώσεις εκείνη τη στιγμή τον καλύτερο σου εαυτό.
0: Άρα είχατε δηλαδή να αντιμετωπίσετε την ελλειπή, ήταν ελλειπής η πρόσβαση, ήταν ο χρόνος, είχατε απέναντί σας το χρόνο γιατί έπρεπε να φτάσετε στη γυναίκα αυτή, να γίνει διακομιδή. Για να μπορέσει να σωθεί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά μέσα σε μια τρίωρη κατάσταση η οποία πραγματικά δεν νομίζω δεν την ξαναδεί κανείς.
0: Mm.
1: Γιατί ήταν 15 Αύγουστος, είχε από μόνη της η περιοχή αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τουριστικός προορισμός, πάρα πολλοίς κόσμος, αλλά λειτουργήσαν από τις εμπλεκόμενες φορείς, θεωρώ, ίσως όλοι ήταν στην καλύτερη τους θέση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι, όπως είπα, τη Μάνη γεμίζει κόσμο. Οι ανάγκες λοιπόν αλλάζουν του κέντρου υγείας του Θερινούς Μήνους, όπως και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Είναι επαρκώς, να την ανοίξω λίγο την εικόνα, αν συμφωνείτε και εσείς.
1: Ναι.
0: Είναι επαρκώς τελεχωμένο και έτοιμο, είτε για το απρόβλεπτο όπως είναι τώρα αυτό που ζήσατε, είτε για να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την αύξηση του πληθυσμού λόγω της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα δείτε στελεχωμένη μονάδα, είτε νοσοκομειακή, είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας, όπως πρέπει να είναι, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Νότια Ευρώπη, επειδή ασχολούμαι μέρα νύχτα με αυτό. Το ζητούμενο είναι σε εμάς, που είμαστε χρόνια εργάτες, σε αυτό που λέω πρωτοβάθμια φροντίδα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε και να γίνουμε ένα κομμάτι μεγαλύτερο από εμάς, ειδικά σε μονάδες όπως βρίσκομαι εγώ, σε απομακρυσμένες, εδώ είναι το ακροτελεύτιο της υπηρετικής Ευρώπης. Μπορείς να συμβάλλεις ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει το ωραίο, είτε είναι στελεχωμένο είτε όχι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή, εγώ όπως βλέπετε πολιτεύομαι ελεύθερος απέναντι στη συζήτηση μαζί σας, κυρία Βίδου. Ίσως η εργατική πράξη είναι αυτή. Μπορούμε να μετονομάσουμε αυτό που κάνουμε. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα, πάρα πολλά κριτήρια για να επιλέξουν αυτές τις περιοχές. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ότι είναι μια μονάδα. Εδώ είμαστε λίγοι αυτοί που μπορούμε και κρατάμε αυτή τη μονάδα.
0: Ξέρετε,
1: όρθια.
0: Γιατί το λέω. Κυρίες και κύριοι, στις 30 Ιουλίου αυτού του έτους του τρέχοντος, στα σπήλαια Δηρού, μια νεαρή γυναίκα έπεσε στα σκαλοπάτια, είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο, είχε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ο κύριος Μαριόλης είναι ο ίδιος που οδήγησε το ασθενοφόρο. Έφτασε στο σημείο, εξέτασε τη γυναίκα και την οδήγησε στο κέντρο υγείας. Δεν είναι πρώτη φορά, διακρίνεστε για διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ γιατί, όπως είπατε και εσείς, δεν θέλετε και εσείς ο ίδιος. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Το φιλότιμο, τη διάθεση, την πρόθεσή σας δείχνει όμως και...
1: Κυρία Βίδου, όσο στελεχωμένο και να είναι μια μονάδα, την ώρα εκείνη ο οδηγός πριν ένα τέταρτο, γι' αυτό, καταρχήν εγώ αυτό το κάνω 20 χρόνια να οδηγώ το ασθενοφόρο. Γιατί εκείνη την ώρα που φεύγει ο οδηγός βάρδιας και πάει στο νοσοκομείο της Τρίπολης περιστατικό από εδώ και μετά από 10 λεπτά με παίρνετε εσείς οι ίδιοι από τα σπήλαια Δηρού για οτιδήποτε, η ανταπόκριση από το σύστημα, να ξέρετε, είμαστε και η μοναδική χώρα που έχει δωρεάν ασθενοφόρο, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Θα δώσω μια τέτοια πληροφορία. Mm-hmm. Είναι μόνο για υπερεπίγουσες κλήσεις. Όλα τα άλλα είναι σαν τον ταξί, πληρώνει. Εκείνη την ώρα που θα με καλέσετε εσείς, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μια μισή ώρα. Εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο, σε αυτό το νέο κόσμο που οραματιζόμαστε, έχει την επιλογή, κατά τη γνώμη μου, να έχει δύο επιλογές. Είτε να είναι ναυαγός, είτε να είναι θαλασσοκράτης. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Τι ωραίο.
1: Και όταν δεν βάζεις τη μαριθμική συνιστόσα στον ασθενή, στον νόσημα, στον πολίτη, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα να οδηγήσει. Εσείς δεν οδηγείτε και εσείς ποτέ να οδηγήσετε ασθενοφόρο. Πολύ άνετο. Μπορεί και καλύτερα από μένα.
0: Πού γεννηθήκατε? Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά τώρα όχι όπως...
1: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα κατά λάθος.
0: Τι εννοείτε?
1: Στα σκαλοπάτια του Αγλαία Κυριακού. Όχι σε μαιευτήριο, γιατί ήταν ο αδελφός μου, είναι το πρώτο περιστατικό που έζησε με αυτόν τον τύπο μηνγκίτιδας. Τότε νοσηλευόταν και η μάνα μου δεν ήθελε να γεννήσει. Έδινε μάχη για αυτόν. Έχω μεγαλώσει σε ένα χωριουδάκι με 10 κατοίκους.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Κοντά στο Γερολιμένα της Μάνης, και η ενασχόλησή μου ήταν, μέχρι να αρχίσω να μιλάω στα κανάλια και στους δημοσιογράφους, πάντα ήταν μέσα στη μοναξιά φιλοτεχνημένη. Δηλαδή είχα μάθει ένα παιχνίδι, να βλέπω τα μυρμήγκια στη γλάστρα. Αυτό. Σας τα είπα πριν, μου τα πείτε εσείς.
0: Θα με τρελάνετε.
1: Όχι, γιατί να σας τρελάνω? Εγώ θέλω να δω, να με το ονομάσω εσάς που έχετε, σας παρακολουθώ στο δελτίο εγώ, και στην τηλεόραση. Θέλω να δω αν μπορούμε να μετονομάσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα σε αμφιτρίτη, ερατό ή θέτιδα. Αυτό.
0: Τι ώρα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, υπάρχουν πολλά αγκυροβολημένα εστιοφόρα. Έχει διαμορφωθεί ένας λιμένας, άσχετα αν περπατάμε και δεν βλέπουμε τη θάλασσα. Θα πρέπει από αυτό το άγωνο μέρος που λέγεται Αθήνα να ξεπηδήσουν καινούργιες ιδέες, καινούργια πράγματα. Δεν είναι μόνο να δούμε γιατί έλειπε ο οδηγός, ήταν η νοσηλεύτρια, ο γιατρός.
0: Να μην μείνουμε στο μίζερο του πράγματος, δηλαδή να μην μείνουμε στη δυσκολία, να δούμε πρώτον τη λύση και μετά να πάμε μπροστά. Όμως για να γίνει.
1: Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο.
0: Έχετε.
1: Θα σας πω αυτό που είπα σε έναν συνάδελφό σας το πρωί σήμερα, ότι το πιο δημοκρατικό που υπάρχει σε αυτή τη ζωή, το δημοκρατικότατο, είναι να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό? Πρέπει να κοιτάξουμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να βγούμε λίγο από την καθημερινή αυλόπορτα. Και αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης σήμερα, εντός εισαγωγικών, μέσα από αυτή την υπερπληροφόρηση, να δει από το βεραντάκι του στον ακάλυπτο τι βλέπει στον ορίζοντα. Αυτά να σκεφτούμε.
0: Στην Αθήνα που έχουμε και πιο ψηλά μπαλκόνια, γιατί δεν βλέπουμε?
1: Γιατί μπήκαμε σε μια άλλη φάση. Θεωρώ ότι εμείς εδώ στη Μάνη, βλέποντας και τώρα από το παράθυρό μου τα τεντωμένα φύλλα μιας να γυαλίζουν σε μια τριανταφυλιά, πρέπει να διαλέξει να διεκδικήσει έναν κεντρικότερο ήλιο. Πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο. Εγώ βλέπω πρώτα τον άνθρωπο, γιατί καλός γιατρός δεν είμαι, όπως γνωρίζετε.
0: Ούτε καλός άνθρωπος είσαστε, όπως καταλάβαμε.
1: Ούτε καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρούμε έναν κεντρικότερο ήλιο που να φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μια ζέστη από το φως τόσο του ήλιου, αλλά και μια θαλπορή σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και κυρίως στους πιο ευάλωτους. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και εδώ η Μάνη βοηθάει. Έχει λαλούδες, όπως ξέρετε, σε όλες τις παραλίες, τις πέτρες.
0: Ναι.
1: Έχει πυργόλιθους, έχει σοκάκια. Αλλά έχει και αυτό το μονοπάτι που περπατάς στα σοκάκια και παίρνεις αυτή τη μυρωδιά. Δεν μπορείς να μην προσφέρεις υπηρεσίες υγείας.
0: Άρα εμένα τώρα...
1: Χωρίς την αριθμική συνιστόση.
0: Μόλις μου δώσατε και την ανόητη ερώτηση που θα σας έκανε.
1: Ναι.
0: Σας έκανα.
1: Ανόητες απαντήσεις υπάρχουν, όπως ξέρετε. Δεν υπάρχουν.
0: Όχι, θα καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί αφού έχετε όλες αυτές τις περγαμηνές προδιαγραφές, ένας εξαιρετικός γιατρός και πάνω απ' όλα άνθρωπος, μένετε εκεί και δεν έρχεστε σε αυτή την Αθήνα με τα αγκυροβόλια που είπατε? Δεν χρειάστηκε να κάνετε την ερώτηση.
1: Αφού έχω τη δυνατότητα και μιλάω με τους δημοσιογράφους από την Άρωπολη, γιατί να έρθω στην Αθήνα? Χιούμορ κάνω,
0: Ναι, όχι, μια χαρά. Εννοείται, καταλαβαίνω απόλυτα. Πώς είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, ο ρωματισμός μπορεί να πλεονάζει. Αλλά και ειδικά σας για τους ακροατές, θα λένε τι λέει τώρα αυτός από τη Μάνη. Να τους θυμίσω μόνο ότι η δημοκρατία, η σκέψη, η ελευθερία, η ανθεκτικότητα, η μέθεξη, η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά κυρίως, ουδέποτε γεωμετρήθηκαν. Στον ακροατή το αφιερώνω αυτό. Τα προσχεδιασμένα χαρτιά ή μιλιμετρέ. Όλες πάντα ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Γι' αυτό και για μας ο άνθρωπος πρέπει να είναι η Ιθάκη. Σε όλα τα ταξίδια, την καθημερινότητα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Μία κανονική δημοσιογραφική, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή, αν έχετε εικόνα, και μετά μία πολύ ανθρώπινη. Ναι. Απαντήστε μου πρώτα.
1: Είναι μια χαρά, η Λιόλου στη Μάνη, έχει αποκατασταθεί το δίκτυο, το δικό αμέσως, δηλαδή όλη τη νύχτα, δόθηκε μεγάλη μάχη, γιατί να μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και οι επισκέπτες, δεν καταλάβετε τι κάνουν μπλοκαριστεί. Όλα αυτά φτιάχτηκαν, είμαστε σε ένα καλό σημείο.
0: Όταν τελειώνει μια τέτοια νύχτα, όταν τελειώνει αυτή η ένταση, οι ασθενείς έχουν αντιμετωπιστεί, επιστρέφεται στο κέντρο υγείας. Τι μένει στο γιατρό, στον άνθρωπο? Προλαβαίνετε να σκεφτείτε ποτέ τι είναι αυτό που μόλις ζήσατε?
1: Θα σας πω. Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση, ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ γι' αυτό ζω, γι' αυτό που είπατε. Γιατί εγώ δεν ήμουν ούτε καλό παιδί, ήμουν παιδί της γαλαρίας, καθόμουν στο τελευταίο θρανίο πάντα. Έκανα φασαρίες, έκανα τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Όταν αποφάσισα ότι πρέπει να πέρασα στην ιατρική και έγινα γιατρός, ένιωσα όταν ξεκίνησα να βλέπω τον πρώτο ασθενή στο Ιπποκράτειο και στη μετέπειτα πορεία μου, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι ασθενείς, με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Και προσπαθώ να βρω και να βλέπω καθημερινά όσους περισσότερους μπορώ. Γιατί νομίζω ότι αυτοί με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και αλλάζω κάθε φορά σημείο συνάντηση.
0: Ρωτάνε ο ακροτές, ας πούμε ο Αντώνης τώρα που είναι μπροστά μου. Ποιος είναι ο κύριος που μιλάει? Μου θύμισε, λέει, τα μυρμήγκια στην αυλή, όχι στη Γλάστα, όταν ήμουν 4 ετών. Ποιος είναι ο κύριος, λέει, που μιλά? Θα πω εγώ σε λίγο. Εσείς ποιος είσαστε, κύριε Μαριόλη? Πώς θα λέγατε, τι θα λέγατε ότι είσαστε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή με έχετε καλέσει στο τηλέφωνο γιατί διευθύνω ουσιαστικά, δεν το έχετε δει έτσι, αλλά εγώ το νιώθω. Νιώθετε ότι διευθύνω μια αόρατη ορχήστρα εδώ, στη Μάνη. Θα σας πω ότι αυτά είναι, αυτό που νιώθω, αυτό που κάνω, αυτό που πράττω είναι όπως τα σημάδια της εφηβικής ακμής. Αυτό ίσως μαρτυρά και λίγο την αυθεντικότητά μου. Γιατί εγώ επένδυσα μόνο τη ζωή μου στον άνθρωπο. Στον πυρήνα της ελπίδας και στη λάβα της ανθρώπινης θέλησης. Δεν έκανα τίποτα όμως. Τίποτα. Αυτό είναι ένα μικρό κεφάλαιο και ήταν πολύ μικρότερο όταν ξεκίνησα από όλα όσα εισέπραξα όλα αυτά τα χρόνια. Δουλεύοντας στα εργοτάξια της πρωτοβάθμιας με το χαμόγελο και το βλέμμα των ανθρώπων. Είναι αρκετά τα χρόνια για να μπορεί κανείς να δει όλα αυτά που, σε όλα αυτά που αναφέρομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μαριόλη. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βρεθούμε και από κοντά.
1: Συγγνώμη που σας κούρασα.
0: Τι λέτε τώρα, δώσατε τόσο χαμόγελο.
1: Αλλά να ξέρετε μαζί και εσείς, κυρία Βίδου, χρησιμοποιώ το όνομά σας.
0: Εννοείται.
1: Ούτως σας είπα ότι πολιτεύομαι ελεύθερος. Θα είμαι παρόν στη μοιρασιά της παρτιτούρας αυτού του νέου κόσμου που θα διεκδικήσουμε. Θα είστε κι εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να συνομιλήσω μαζί σας.
0: Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, έτσι για τον Αντώνη. Να του πω, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, Αντώνη μου. Έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στην αίχεια του κόσμου. Έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όπως κατάλαβες, επιμένει να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή. Υπέροχος άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από

0: από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: Αντίσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις, ως συνήθως σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε την επομένη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Υπάρχουν ερωτήματα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς στα Περιστέρια αλλά και σε μικρή κοντινή απόσταση στα Σελήνια. Είχαμε δύο πυρκαγιές. Δύο άνθρωποι δεν τα κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες.
1: Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω προκειμένου να σωθούν από τη φωτιά. Έπεσαν μπροστά σε ένα φράχτη, οπότε εγκλωβίστηκαν.
2: Καθίσαμε εδώ. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία, έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
3: Μόνο

0: Το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε.
1: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
2: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως, κατά την πάγια τακτική της, την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
3: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο, όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
4: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης, θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
2: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, από την ΑΔΕΣ, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε, με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
5: Το ξύμορο ποιο είναι? Ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό παραδείγματος χάρη πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
2: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς συνάνθρωποι, συμπολίτες μας δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα στο σημείο εκείνο.
6: 3 η ώρα, δεν με καπνό, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία, έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
7: Τότε από εδώ δεν πλησίασε η φωτιά και κοντά, τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια, δεν ξέρουμε τι.
8: Βυθήκατε.
7: Μα δεν θα φοβάσαι παιδάκι, μάμα βλέπεις τη φωτιά, δεν τη φοβάσαι τη φωτιά. Φοβηθήκαμε. Και λέμε Παναγία μου βόηθα που λένε, τι άλλο να πούμε.
0: Γλίτωσε. Ευτυχώς μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε, και ένα πεύκο. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσε, βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
9: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά, καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, τέλος πάντων. Έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
2: πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικίματα. Το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία. Πιο γρήγορα υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν αποτέλεσμα να τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα, οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία. Γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως είπαμε. Όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ένα οικόπεδο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρότι τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο, φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
2: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά λεπτά. Το δεύτερο, εμπρισμό, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες, ή είναι κάτι που στο γενικότερο πλαίσιο εξετάζεται και αυτό?
8: Όσον αφορά τα Περιστέρια, μιλάμε τουλάχιστον ότι είναι μέσα στο κάδρο της έρευνας, στο ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, που είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρει και εσύ, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς από όλα μπορεί να είναι. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, να το τονίσουμε, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση.
2: Εσύ λες στα σελήνια τώρα.
8: Στα σελήνια, ακριβώς. Το αναφέρουμε ότι, επειδή ανέφερε και ο υπουργός για ανθρώπινο παράγοντα, ενδεχομένως ήταν ανθρώπινος παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις, τη μία να μιλάμε για αμέλεια και στην άλλη πρόθεση. Το αναφέρω αυτό, το αφήνουμε για να περιμένουμε και εμείς πληροφορίες.
2: Θα καταθέσω τώρα προσωπική μαρτυρία, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Η χρονική απόσταση, Γιώργο, το λέω και για το ρεπορτάζ, η χρονική απόσταση από τα Περιστέρια μέχρι τα Σελήνια είναι η χρονική απόσταση, ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όσο κάνεις να πας από τα Περιστέρια στα Σελήνια, είναι η διαφορά η χρονική εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.
8: Ναι, υπάρχει αυτή και πάντα είναι ύποπτο όταν είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά και βλέπουμε να ξεπηδά ένα δεύτερο μέτωπο, μια δεύτερη εστία. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα οι υποψίες προς τα εκεί οδηγούν. Μένει βέβαια να τρέξει και η έρευνα. Το αναφέρουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τα απορρίμματα, να το τονίσουμε, γιατί το καταγγέλνουν και πάρα πολλοί κάτοικοι εδώ. Και είναι δεδομένο το πρόβλημα. Ανέφερε και ο Δήμαρχος ότι μιλάμε για εγγεγραμμένους 35 ρετεφέ. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και οπτικά. Εμείς με το που μπήκαμε στα Περιστέρια υπήρχαν φορτηγά τα οποία μάζευαν σκουπίδια από ένα επικίνδυνο σημείο στην άλλη πλευρά του οικισμού. Εκεί δεν πέρασαν οι φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θορυβήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για κάποια κομμάτια όπου υπήρχαν ακαθάριστα, ότι έπρεπε να είναι άμεση αυτή τη στιγμή η επέμβαση υπό αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, ασχέτως το ότι θα δείξει το πόρισμα, είναι υπαρκτό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, να τονίσουμε ότι η πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον με βάση τα όσα συζητήθηκαν και σύσκεψη, κάνει λόγο για ζημιές, ενδεχομένως και ολική καταστροφή σε περισσότερες από αυτές τις 15 σπίτια και μια επιχείρηση. Θα δούμε και αύριο το πρωί που θα τρέξουν οι αυτοψίες να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το κομμάτι. Και αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά να δρομολογηθούν και τα κομμάτια αυτά όσον αφορά τα σπίτια που έχουν υποστηριχθεί.
2: Που έχουν υποστηριχθεί και όχι μόνο σπίτια, και αυτοκίνητα, Γιώργο, από ό,τι
8: Και πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δει καμένα, ναι.
2: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μια δύσκολη περιοχή, μια και βρίσκεσαι εκεί και έχει δει, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη χθες ήταν η επιχείρηση για να φτάσει αυτό ο κόσμο στην παραλία και να αρχίσουν να του παίρνουν σκάφη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και.
8: Αυτό και επιλέχθηκε έτσι να. Δεν υπήρχε, δεν είναι.
2: Μα δεν υπήρχε άλλη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν εγκλωβισμένοι εκεί. Θέλω να πω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήταν μια πυρκαγιά, Γιώργο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί. Βέβαια, έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Είναι τραγωδία έγινε τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πώς να το πω, πολύ χειρότερα.
8: Θα μπορούσε, ναι.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της Περιστέρια. Όλα μέσα στο κάδρο των ερευνών. Από κάποιο τυχαίο γεγονός, εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι προς εξέταση τώρα από τους πυροσβέστες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στην ΕΡΤ.
10: Περισσότερο από 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης που δασικούμε τον αγροτικό ιστό.
2: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδιδίνης, στο Μέγκα.
11: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διεκομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διεκομίστηκαν στο θριάσιο με εγκαύματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
2: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Σαλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
12: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
2: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει κάτι και τις περιοχές, τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
13: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής, τόσο για τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους της πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
2: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ανήκει στο Δήμο Αριστοτέλη, περίπου στις 12 η ώρα, σε αγροτοδασική έκταση.
2: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη.
14: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών. Καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται οι αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων. Θα συζητήσουν σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην Χαλκιδική.
2: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μία πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών. Οπότε,
14: ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος νομίζω η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
15: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
2: Από πρόθεση.
15: Ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας από την πρώτη στιγμή. Όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε.
2: Ναι.
15: Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες.
2: Πολύ επικίνδυνες. Σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5, σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να ψήσει δίπλα στο δάσος.
15: Δηλαδή,
2: ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
15: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
2: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας, δηλαδή ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε.
15: Όχι,
2: εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά.
15: Κανονικά. Ναι, με γυμνή φλόγα στα ξηρά χόρτα.
2: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάποια δεν ξέρουμε, ας πούμε.
15: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, είναι απαιά ότι έβαλε εκείνος τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα διηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών, κάποια δικαιολογία εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί.
2: Ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
15: Ναι, Πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό, πραγματοποίησε την αναγκαστική προσταλάσσουση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Τιάννη Κάτια Νιάκαρη, και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών, και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μία τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην κύριο περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα εκδηλώθηκε στις 9 και 5 το βράδυ. Οι πρώτες φωτογραφίες που σας έστειλα στην ουσία ήταν κοντά στο σπίτι μου, βλέποντας αυτόν το μαύρο καπνό.
2: Από το σπίτι έρχεται. Σου έβλεπες αυτό το τεράστιο σύννεφο, το μαύρο. Είναι τρομερό. Ήταν σοκαριστικό. Οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.
16: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές όταν βγήκα στη βεράντα. Πραγματικά δεν καταλάβαινα από πού έρχεται ο καπνός. Κάποια στιγμή προσανατολίστηκα για να καταλάβουμε πού είναι αυτό το εργοστάσιο. Είναι σχεδόν στον κόμβο Διοκαρπέτ, εκεί όπου κάποτε κάναν κινητοποίηση
2: αγρότες,
16: η παλιά εθνική οδός που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλιες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς. Δηλαδή στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα, ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων, γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι δύο ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια, που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά, ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος, το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές την υγεία.
2: Κάτι τέτοιο μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
17: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα, είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημήτρα, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη...
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
22: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη.
20: Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
24: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
25: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
26: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
27: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
28: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το Καστελόριζ απομονωμένο και κατά την πάγια τακτική της αγνοεί, κατά την πάγια και μη νόμιμη τακτική της αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών μας στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ακούμε αμέσως τώρα την ανταπόκριση από τον Μανώλη Κωστίδη.
30: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτιε, νότια της Τουρκίας, και ΚΑΣ. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγυρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας είχε δημοσιοποιήσει ένα
0: στίγμα,
30: χάρτη.
0: Ακριβώς.
30: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο, όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση αυτών των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική. Στην Τουρκία, τα δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
2: Τέτοιες καταστάσεις δεν μένουν αναπάντητες από την ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Είχαμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυτή την προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που εκτός από την ρητορική και την δραστηριότητα, την έντονη δραστηριότητα στον αέρα, με την αύξηση των παραβιάσεων, τώρα προχωράει και σε χάρτες, βγάζει χάρτες.
4: Και σε αυστηρό ύφος η απάντηση προς την Άγκυρα από την ελληνική διπλωματία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων παρκών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυσή του σε διεθνή ύδατα αλλά και στο μέτρο που εκτείνονται εντός ελληνικής εφαλοκρηπίδας, ξεκαθαράζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, ενώ παράλληλα διαμηνύει η Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στον Sky.
5: 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες, και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης. Η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της, τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
2: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης. Αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία? Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτεράρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
6: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσο νούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία, και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Είμα, όμως. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την αλεία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλιεία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
2: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιώργο.
7: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας.
2: Γι' αυτό είπα ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
7: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
2: Φιντάν, βεβαίως.
7: Βεβαίως. Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατή, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία. Με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
2: Έρχεται ο Τραμπ να δώσει ευλογίες.
7: Δεν θέλω να το απλοποιήσουμε, αλλά καμιά φορά σε μια περιοχή, όταν λείπει η γάτα ή όταν η γάτα δείχνει ότι μπορεί να φύγει, χορεύουν τα ποντίκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αναλυτές στη συμφωνία αυτή της Μέκας βλέπουν και έναν τρόπο για τις χώρες που την συνυπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των ντρόουν και των βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, τους Χούθη, εναντίον των μοναρχιών του κόλπου.
2: Άρα και χωρίς να είχε τις ευλογίες του Τραμπ αυτή η τριμερής, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
7: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, η καθεμία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι.
7: Είναι όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελή θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριόζικο Σαββατοκυριακό αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Σπύρο, και πάλι. Ένα φασαριόζικο πραγματικά.
2: Ναι.
0: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ανησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους, κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της Όπκη. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι 5 άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης. Μάλιστα, τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένας 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλοτούς, ο οποίος είχε προσταχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες, σε γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσαχθεί. Ακολούθησε να πούμε στην περιοχή.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν.
8: Εσύ
2: λες ότι η ομάδα των Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν.
8: Ναι, επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
2: Ναι.
8: Ναι, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης, σε μεγάλη επιχείρηση, και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες θεϊκής και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
2: Να δεις, περιμένεις εννοείς να δεις εάν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε προσαχθεί αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, τέτοια. Ελένη. Ναι. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που το κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
8: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ναι, πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, γιατί όπως το περίμενα, δηλαδή, και την αντίδραση δική σου την περίμενα, έχουμε σοκριστεί.
2: Εντάξει, είναι.
8: Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
2: Λογικό. Ωραία, οπότε περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
8: Ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά την εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητου στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία κυκλοφορούσε κανονικά και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, είναι μισθωμένο. 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ. Και συνεχίζεται η έρευνα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πλήρωναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
9: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να το γνωστοποιείς στην ΑΔΕ και να πάρεις τις πινακίδες, να τις βάλεις στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο ως έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο, ενοικιασμένο, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έρχεται και τυλίγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
2: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι, μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Σπύρο, γεια σας, Άγγιο Σακράτη.
2: Είχε αρκετή κίνηση για έξοδο σήμερα.
10: Σπύρο, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να βουνάω αντίληψη έρχονται και όσους φεύγουν.
2: Σε έχω δει. Σε λιμάνια, σταθμούς, σε έχω δει.
10: Και ανάμεσα σκέψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
2: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
10: Ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
2: Έφευγαν εννοείς.
10: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας, και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, όσοι είναι πολύ τυχεροί και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προστές οι τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
2: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
10: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, αλλά είχε την κινησούλα του.
2: Έχει έρθει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
10: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα 12 νησιά της Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες, ενώ μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000. Επομένως, από τις αποβάτες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον στα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως θα κάνει τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά η Αθήνα πλέον είναι τόσο μεγάλη σε πληθυσμό, πληθυσμιακά, που δεν θα βιάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κοιμείται πάντα.
2: Σε ευχαριστώ.
10: Ωστόσο, εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέει σε κάποιο νησί.
2: Παρές από πιτσιρικάδες,
10: Παρέα από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Mm. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψα πράγματα και εσείς είπατε στο λιμάνι.
1: Πάμε Σαντορίνη.
11: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
1: Πρώτη φορά, ναι.
11: Πάρω πάμε. Πρώτη φορά πάρω.
12: Όχι.
13: Μου ξαναπάει αρκετές φορές.
12: Νάξο πάμε.
11: Πρώτη φορά.
12: Πρώτη φορά πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, κανένα καφεδάκι, κανένα φαγητό.
2: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
14: Όσα έφυγαν,
2: ναι, γιατί κάποιοι έμειναν, έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
14: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους. Κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χαρτού προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα, τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΘ, μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί, με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε, από τον Sky να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky τα ακούσαμε σήμερα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
14: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
2: Σωστό.
14: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι, πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλό βαθμό υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΘ, κατά συνέπεια αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση, ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκο του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
2: Το ταβάνι αυτό είναι τα δύο διείς.
14: Όχι, υπάρχει και το ταβάνι που μιλήσαμε με βάση και το όριο των δαπανών. Είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω
2: μάλιστα,
14: από αυτό.
2: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη, εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από μέσα Ανατολή, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.
7: Ωραία.
2: Δηλαδή, να το πάρουμε από την Κορέα.
7: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι που ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
2: Πόλεμος δηλώσεων. Ναι. Πόλεμος δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική. Και απειλές από τους Ιρανούς.
7: Οι τέτοιοι του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
2: Του Τραμπ,
7: θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη $30,000 το ισότιμο $30,000 για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
2: Άρα
7: αυτό.
2: Άρα έβγαλαν γόντεν οι Ιρανοί.
7: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή. Γιατί θα λες Ιρανές γυναίκες. $60,000.
2: Yes.
7: Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
2: Ναι, ναι.
7: Με το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούζ. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις του Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι, αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
2: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζο, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνετε λέω την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
7: Ναι, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησης δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
2: Α, τα λεγόμενα. Ναι.
7: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος, έτσι,
2: ναι,
7: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά όσον ούπο οι ασκήσεις αυτές και τα πανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά, ρωτήσω εγώ κάτι. Αφελώς, τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των πυροβόλων.
2: Γιώργο, νομίζω ότι το ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Χόεσβεν, στο βελγικό κομμάτι του Μέλλανδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η μεγαλύτερη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καυσώνων και σε αυτό ζητούν μεταξύ άλλων μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
28: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
16: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
17: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
16: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
17: Φοβάμαι.
16: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
15: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
16: Μπράβο.
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
28: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
28: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
28: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
28: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410.

0: Μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στις αυτοψίες και στις ενέργειες που δρομολογούνται για τις πυρόπληκτες περιοχές της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο Sky. Όπως είπε ήδη, οι συνεργέτες Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, η πρώτη εικόνα στο νησί της Σαλαμίνας δείχνει να έχουν υποστεί ζημιές λιγότερα από 15 σπίτια. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι στο Άνω Γαύριο της Άνδρου σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λιγότερο από μισή ώρα ελέγχθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Αργυθέα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής σε αγροτοδασική έκταση. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα αυξημένο

0: Καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε στο πλαίσιο αναζητήσεων από περιπολία της πυροσβεστικής, αφού είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξεπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει παριθμόν ένα στόχος. Στο μεταξύ, αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, τότε η αμοιβή διπλασιάζεται. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Φέουτα, τον ισπανικό φύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Οι νέες απόπειρες σημειώθηκαν μετά την έξαρση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καλούνταν μετανάστες να κατευθυνθούν προς τη Φέουτα. Οι μαροκινές και ισπανικές αρχές ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή και περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλό σας μεσημέρι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Για τα παιδιά, για τους αδιούχους, για τους πάσης φύσεως προνομιούχους, αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Και προφανώς ως ασήμαντη είναι και ανίκανη να ταράξει τη θερινή τους ραστόνη. Για τους υπόλοιπους πάλι, το δεύτερο μισό του Αυγούστου που ξεκινά και επισήμως αυτήν την εβδομάδα, σηματοδοτεί βασικά δύο πράγματα. Δύο πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους, διότι κάποιοι μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές τους και φαντάζομαι ότι είναι και αποκαμωμένοι πια, και κάποιοι άλλοι για την επιστροφή. Δευτέρα της επιστροφής για αρκετό κόσμο σήμερα. Όχι, δυστυχώς οι παρόντες δεν εξαιρούνται. Έτσι πάνε αυτά. Τα ωραία δεν κρατάνε για πάντα. Είναι βασικός κανόνας και οφείλει κανείς να τον μαθαίνει από νωρίς στη ζωή. Και τι συμβαίνει? Συμβαίνει, ας πούμε, να κοιτάς το ρολόι και να αναπολύς. Αν και όπως ακριβώς συμβαίνει με το ημερολόγιο, έτσι ακριβώς και με το ρολόι, στις διακοπές περιτά είναι και τα δύο. Αλλά από ψυχαναγκασμούς γύρω τριγύρω, άλλο τίποτα. Συμβαίνει λοιπόν να κοιτάς το ρολόι, δείχνει 3 και 13 πρώτα λεπτά, και να αναπολύσεις τέτοια ώρα, ιδίως η ώρα της σιέστας, η ώρα που είχες φάει έτσι ωραία, είχες πιει αν ήθελες και κάτι και έπεφτες λιγάκι να ξεκουραστείς. Διακοπές χωρίς σιέστα δεν είναι διακοπές, όλοι το ξέρουν αυτό. When I first saw you. Εν πάση περιπτώσει, αν επιστρέψετε και σας έχει πέσει βαρύ, να κάνετε αυτό το κόλπο που λένε ότι πιάνει. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί σε όλους βέβαια, αλλά ας το πούμε, γιατί όχι, να τα κάνετε όλα αλλιώς. Να τα κάνετε πιο χαλαρά, λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο ράθυμα. Όσο γράφει Αύγουστος στο ημερολόγιο, όλα νομίζω μας επιτρέπονται.

Λοιπόν, το αύριο θα μας προβληματίσει αργότερα. Τώρα είπαμε, όλα μας επιτρέπονται, όλα εκτός από την κρίνια, για τις ζύκοβες που δεν έφτασαν, για τα άγχη που τρυπώσαν στη βαλίτσα μαζί με όλα τα υπόλοιπα, για τις μικροαναποδιές. Ας αφήσουμε το δικαίωμα αυτό της γκρίνιας σε εκείνους που έχουν πραγματικούς λόγους να το κάνουν, να γκρινιάζουν, να λυπούνται, να τρομάζουν, να θρυνούν, να λαχταρούν. Υπήρξε πολλής κόσμος που το βίωσε και αυτό μέσα στο καλοκαίρι του, από μια φωτιά ή από περισσότερες φωτιές, φωτιές που έβαλαν άλλοι άνθρωποι, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο. Άκουα νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση του Sky, ήταν καλεσμένος ο κ. Κατσαφάδος. Μίλησε για 300 συλλήψεις. 300 συλλήψεις για τις φετινές φωτιές. Για βάλτε το με το νου σας. Από αμέλεια ή από δόλο. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί αυτό, να συλληφθούν τόσο πολύ. Και άραγε, εντάξει, συλλαμβάνονται. Το κακό έχει γίνει, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα δάση. Προχθές χάσαμε και δύο συμπολίτες μας στη Σαλαμίνα. Και μετά, πώς το ξεκάνεις όλο αυτό, τι γίνεται μετά? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Αυτές είναι οι ιστορίες του. Τα είπαμε. Ο Αύγουστος θα φέρνει 7. Ανακατεύει το πρόγραμμα. Αλλάζει λιγάκι τις συνήθειες. Από την άλλη εβδομάδα όμως μπαίνουμε σε μια τάξη. Στη θέση μας, στα πόστα μας. Λίγο πιο μαυρισμένη. Κάπως πιο ξεκούραστη. Κάπως αλλαγμένη. Αλλά πάντως εδώ, σταθερά μαζί σας. Στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Με περισσότερες ειδήσεις. Με νέα πρόσωπα. Με ρεπορτάζ. Και με περισσότερη όρεξη, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μέχρι τότε νομίζω η μουσική, οπωσδήποτε η μουσική, είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει ότι η Αθήνα είναι τώρα ιδανική για περιπατών και πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Ναι, η Αθήνα είναι σαφώς ωραιότερη πόλη, με τους μισούς να απουσιάζουν ακόμα. Όλα γίνονται πιο ευχάριστα, ο περίπατος, η διαδρομή προς τη δουλειά. Όλα, ακόμα και το, πώς να το πω, βασικά πράγματα της ρουτίνας μας. Το να πάει κανείς σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζεται να αναμένει. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Φαντάζομαι μια εβδομάδα ακόμα θα έχουμε το προνόμιο, όσοι έχουμε επιστρέψει, να βιώνουμε την πόλη λίγο πιο υποφερτή από ό,τι συνήθως. Λοιπόν, δεν έχουμε συστηθεί ακόμα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο και μετράει αντίστροφα. 10 και σήμερα, για να ξεκουραστεί και εκείνος, να βγει σε άδεια. Τζέσι Αμπτουλάη Θανάσης Καραγιάννη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά στην επιλογή των τραγουδιών, της μουσικής μας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr. Μας γράφετε αυτό που θέλετε να μας γράψετε και να το συζητήσουμε, γιατί όχι, στον αέρα. Λοιπόν, το διάβαζα χθες χαζεύοντας στα social media για, πώς να το πω τώρα, ένα περίεργο κίνημα διαμαρτυρίας από ξένους τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας και τριγυρίζουν στα νησιά. Αυτό που σε άπτες στα ελληνικά ονομάζουμε island hopping. Οι καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά και αυτό το περίφημο island hopping για πολλούς τουρίστες είναι, ας πούμε, η ιδανική επιλογή. Έρχονται από πολύ μακριά για να ταξιδέψουν, να μπουν σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουν στο Αιγαίο. Πολλές φορές βέβαια αυτό δεν είναι... Δεν γίνεται με τις συνθήκες που ενδεχομένως να είχαν κατά νου, δεν είναι πάντα τόσο έτσι ήρεμη η κατάσταση, και αυτό γιατί το Αιγαίο φημίζεται ιδίως τον Αύγουστο για τους ισχυρούς ανέμους, για τα μελτέμια. Πολύ νομίζω το βιώσατε όσοι τις προηγούμενες ημέρες μπήκατε σε ένα πλοίο, πήγατε σε κάποιο νησί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πήρε διαστάσεις αυτή η δική μας πολύ ελληνική καλοκαιρινή πραγματικότητα. Η Wall Street Journal καταπιάστηκε με αυτό, κατέγραψε εμπειρίες ταξιδιωτών που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι έτσι με δύσκολες θαλάσσιες διαδρομές. Υπάρχει δε και ένα... πώς να το πω, ένας χιουμοριστικός τίτλος που δόθηκε στα πλοία που κάνουν αυτά τα δρομολόγια. Vomit Comets, ρουκέτες εμετού στο Αιγαίο. Η Wall Street Journal το ξεκίνησε, το Fox News το αναπαρήγαγε, ψάξανε μάλιστα να βρουν ταξιδιωτικούς πράκτορες για να το σχολιάσουν. Εγώ ζήτησα τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Οικονόμου, όχι γι' αυτό, γενικότερα για να συζητήσουμε πώς κινείται ο τουρισμός, μιας και πια 17 Αυγούστου είμαστε νομίζω σε θέση να έχουμε κάποια έτσι στοιχεία στη διάθεσή μας που μας δείχνουν προς τα που πάει το πράγμα. Το βρήκα όμως αστείο και θα του το θέσω. Δεν ξέρω αν έχει τύχει και εκείνος να πέσει πάνω στο δημοσίευμα. Γεια σας κύριε Οικονόμου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Δράκου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ταξιδιωτικός πράκτορας, φαντάζομαι συναντηθήκατε με το δημοσίευμα κάπου μέσα στη μέρα, στο σκρολάρισμα της μέρας.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο εγώ το βλέπω στα όρια του χιουμοριστικού. Σίγουρα για κάποιους επιβάτες, ταξιδιώτες στην Ελλάδα, η επιβαρημένη κατάσταση των θαλασσών τις τελευταίες μέρες με τους ανέμους, τα απαγορευτικά κλπ. Προφανώς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, εξού και υπήρξαν και στα social media όλα αυτά τα βιντεάκια από ταξιδιώτες οι οποίοι ταξίδεψαν κυρίως με ταχύπλοα σκάφη, έτσι, τα οποία κουνάνε και περισσότερο, το ξέρουμε όλοι. Και βγάλανε αυτή την εικόνα, ας πούμε, προς τα έξω, η οποία ουδόλως θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει και το τουριστικό προϊόν και τη σεζόν. Σίγουρα όμως από κάποιους ανθρώπους αυτό διαβάζεται και ενδεχομένως στην ατζέντα τους για τα μελλοντικά τους ταξίδια να αποφύγουν
0: την ακτοπολογική.
1: Ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιους που θα σκέφτονταν να κάνουν ένα ταξίδι ακτοπολογικός και να προτιμήσουν την αεροπορική σύνδεση, ή ενδεχομένως αν το νησί στο οποίο θα θέλανε να πάνε έχει σύνδεση μόνο ακτοπλοϊκός, να προτιμήσουν να πάνε σε κάποιο άλλο νησί. Mm-hmm. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει ουδόλως.
0: Καλά, αυτό έλειψε τώρα. Δεν ξέρω, απλώς μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω, είναι και αυτό... απόρρια της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα ασχολούνταν η Wall Street Journal, δεν θα υπήρχε ντόρος αν οι Αμερικανοί που επισκέπτονται τη χώρα μας, και τα στοιχεία λένε μάλιστα ότι ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα είναι σχεδόν τετραπλάσιος, δεν έμπαιναν στη διαδικασία να μοιραστούν όχι τόσο ευχάριστες λεπτομέρειες του ταξιδιού τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αμερικανική αγορά είναι μια πολύ ισχυρή αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Συνεχώς ανεβαίνουν τα νούμερά της. Από χρόνο σε χρόνο πολλαπλασιάζονται και οι απευθείας πτήσεις από πολλές αμερικανικές πόλεις, κυρίως προς την Αθήνα. Και είναι μια αγορά η οποία αφήνει και χρήματα, οπότε είναι μια αγορά που πρέπει να την προσέξουμε.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Νομίζω ότι την προσέχουμε και τη θέλουμε σαν ελληνικός τουρισμός, σαν προϊόν.
0: Είμαστε σε θέση έτσι να κάνουμε μια πρόβλεψη. Εντάξει, θα μου πείτε, ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Αύγουστος. Συγκεντρωτικά στοιχεία θα αργήσουμε έναν 1,5 μήνα ακόμα για να έχουμε. Αλλά κάπου νομίζω ότι πια βλέπουμε αν οι προσδοκίες του προηγούμενου διαστήματος επαληθεύονται ή όχι.
1: Κυρία Βράκου, η αίσθηση που έχουμε είναι, θα σας πω έτσι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, εκφράζω προσωπική γνώμη, έτσι, και γνώμη που προκύπτει από τα νούμερα που μπορώ να δω ως επιχειρηματίας του τουρισμού, μπορώ να σας πω ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ χαμηλότερες στην αρχή της σεζόν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαψεύδονται και διαψεύδονται θετικά. Η αρχή της σεζόν είδε ένα πάγωμα των κρατήσεων, όπως θυμάστε, με τον πόλεμο και με τα γεγονότα και στην Κύπρο. Για κάποιο διάστημα, το διάστημα εκεί των προκρατήσεων, όπως το λέμε, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, είχαν παγώσει τα πράγματα. Η παγκόσμια κοινή γνώμη κοιτούσε με κομμένη την ανάσα. Είναι προφανές ότι όταν ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο πολύ υψηλές δυνάμεις, υπερδυνάμεις, κλιμακώνεται, κανένας δεν έχει διάθεση για να κανονίσει τις διακοπές του. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνανε τα πρώτα θετικά βήματα για την κατάπαυση του πυρός και λοιπά, οι κρατήσεις ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο και ειδή για την Ελλάδα πήραν φωτιά. Ανακτήθηκε, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους και νομίζω ότι τελικά το πρόσημο, στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα κλείσει στα περσινά δεδομένα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να έχουμε και μια ελαφριά άνοδο.
0: Ναι.
1: Μένει να το δούμε. Η αίσθηση πάντως είναι ότι τα νησιά μας αυτή τη στιγμή και οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας πάνε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτή εδώ είναι και μια εβδομάδα τώρα, η οποία είναι η εβδομάδα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων για τις διακοπές τους. Είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου που γενικότερα επικρατεί, όπως είπατε και εσείς, είναι μια σπαστικά κέντρα. Οι περισσότεροι έχουν εκδράμει όσοι μπορούν.
0: Να είναι η παρηγοριά η δική μας, όσων επέστρεψαν αυτό, για όσο κρατήσει.
1: Ναι.
0: Τώρα απολαμβάνουμε την πόλη λίγο πιο άδεια.
1: Ναι, έχει και τα θετικά του και αυτό σίγουρα, το να μπορείς να την απολαύσεις. Έχουν γεμίσει ζωή όμως τα χωριά και μιλάμε και για τα ορεινά χωριά μας, που πάει πάρα πολλοί κόσμος στο σπίτι, στο χωριό. Τα νησιά μας επίσης. Οι βασικοί τουριστικοί προορισμοί και της υπηρετικής Ελλάδας δουλεύουν με πληρότητες αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσεγγίζουν το 90% και σε μερικές φορές και το 100%. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα ιδιαίτερα θετική για τον τουρισμό. Μένει να δούμε, φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, τα νούμερα τα οποία σίγουρα θα βγουν στο τέλος της σεζόν, ίσως και αρχές του επόμενου χρόνου, όπου θα δούμε πού τελικά έκατσε η μπίλια, να το πω, φέτος για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Γκρίνια ακούσατε, κύριε Οικονόμου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και Αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
14: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
15: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Με 9 δισεκατομμύρια. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Στη Χαλκιδική έχουν μεταβεί συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο ξηρόμερο έτολο Ακαρνανίας σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και στα δύο μέτωπα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Η κηδίατης, η κηδίατης Bonnie Tyler, της διάστημης τραγουδίστριας που σημάδεψε όλη εκείνη τη δεκαετία του 80, σήμερα, αρκετές ημέρες μετά, στη γενετηρά της βεβαίως, στην Ουαλία, εκεί όπου βρίσκονται θαυμαστές από όλο τον κόσμο για να την αποχαιρετήσουν. Μια επιμνημόσυνη λειτουργία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο καθεδρικό ναό του Σόνσι. Η κηδεία μεταδίδεται live μέσω διαδικτύου και είναι πολύς ο κόσμος. Είναι κυριολεκτικά χιλιάδες οι θαυμαστές της Tyler, άνθρωποι δηλαδή που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της. Αυτό νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό όλων, αλλά και νεότεροι που την έμαθαν στην πορεία βρίσκονται εκεί, βρίσκονται στους δρόμους του Σόνσι από νωρίς το πρωί, εκεί όπου πέρασε η νεκρική πομπή. Και μια λεπτομέρεια. Το φέρετρο της Tyler σχεδιάστηκε από την οικογένειά της. Προφανώς και εκείνη θα είχε πει, θα είχε δώσει στίγμα προθέσεων. Και φανερώνει τι άλλο, την στενή σχέση που είχε όσο ζούσε με την μουσική. Είναι χαραγμένο πάνω ένα μικρόφωνο και ένα κλειδί του Soul.

Πολλές προσπάθησαν να μιμηθούν αυτή την βραχνάδα, δεν τα κατάφεραν. Ακόμα περισσότερες προσπάθησαν να μιμηθούν εκείνη την ξανθιά χέτη της Bonnie Tyler. Εντάξει, εκεί νομίζω ήταν περισσότερες οι περιπτώσεις επιτυχίας. Η Bonnie Tyler έφυγε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, ένα μέρος που επίσης αγαπούσε πάρα πολύ, μετά από μια επέμβαση στο έντερο. Νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στην εντατική, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο παρέα σας. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί σήμερα. Χορταστικές οι εκπομπές της επιστροφής, όσοι ήθιστε. Τα έχετε ακούσει και από άλλους, με άλλους συναδέλφους που σας κάνουν παρέα τρεις και τέσσερις ώρες. Έτσι είναι αυτά, το θερινό πρόγραμμα. Για λίγο ακόμα, από Δευτέρα 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στο πόστο μας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι. Είναι και χορηγοί μας εδώ, τα Hondo Center στην παρέα. Summer Sale και 50% θα βρείτε στα Hondo Center. Και μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Τα αγαπημένα σας fashion brands, σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, όλα αυτά θα τα βρείτε με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να μας πει τι γίνεται με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Εμείς επιστρέψαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που φεύγει ή περιμένει να φύγει, και άρα ο καιρός τον ενδιαφέρει, γιατί ο καιρός αναδεικνύεται ως ο απόλυτος ρυθμιστής των πάντων και το φετινό καλοκαίρι. Είδατε πώς καρδιοκτυπήσαμε τις μέρες με μποφόρ, και δικαίως καρδιοκτυπήσαμε, γιατί είδαμε πολλές πυρκαγιές να ξεσπούνε με χειρότερη αυτήν χθες στην Σαλαμίνα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε δύο περιοχές, στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Πυρκαγιές που συνοδεύτηκαν δυστυχώς και από απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 10 τραυματίστηκαν. Στη Χαλκιδική επίσης βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, συσκέψεις, αυτοψίες, και πολύ γρήγορα να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να αποζημιωθούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους ή τμήμα αυτής. Και έχει ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων για να πιστωθούν τα χρήματα από το κράτος σε όσους επιχειρήσεις επλήγησαν στην περιοχή της Σίβηρης. Μέχρι και 12 Οκτωβρίου μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και γύρω στις 4.30 με τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, δασολόγο. Δεν τα πήγαμε καλά και φέτος, και ενώ για ένα διάστημα εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου τα πράγματα πήγαιναν καλά, ξαφνικά με το που γύρισε λίγο καιρός δυστυχώς άρχισαν να ξεσπούν και μετά, από εκεί και μετά δεν σταμάτησε νομίζω καθόλου, είχαμε συνεχώς νέα πύρινα μέτωπα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από περίπου μία ώρα ξέσπασε μια νέα φωτιά στα άγραφα Βρετανίας, μια δύσκολη φωτιά, γιατί και η δάσος, και όπως καταλαβαίνετε και συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δύσκολο να φτάσουν γρήγορα τα επίγεια. Οι εναέριες δυνάμεις έχουν σπεύσει, επιχειρούν πυροσβέστες, η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα. Και έχουμε και μία φωτιά στο ξηρόμερο Ετωλοακαρνανίας και η δασική βλάστηση. Ένας ακροατής μας ρωτά σε ποια περιοχή. Θα μάθουμε περισσότερα, θα σας ενημερώσουμε στην πορεία. Το σημαντικό είναι ότι και στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, ο κ. Κατσαφάδος, σας έλεγα και νωρίτερα, μίλησε σήμερα για το θέμα αυτό στην τηλεόραση του Sky. Ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο αίτημα του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για εκείνη τη φωτιά. Θυμάστε, μας είχε ανησυχήσει και δικαίως πάρα πολύ στο Πόρτο Γερμενό. Οι πληγέντες θα λάβουν τα χρήματά τους άμεσα. Οι πρώτες πληρωμές, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι οι πρώτοι 49 δικαιούχοι. Και μέχρι το τέλος τα χρήματα θα έχουν σταλεί εκεί. Χρήματα κυρίως για οικοσκευή. Προφανώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα που είναι σε αναμονή. Και μια Kia, η οποία είναι έτοιμη. Από την επόμενη εβδομάδα θα συσταθεί ένα call center για αυτή ακριβώς τη δουλειά, προκειμένου να γίνεται εύκολα η καταβολή των, η κατάθεση, με συγχωρείτε, των αιτήσεων, ώστε να προχωρούν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Απ' τη μία οι φωτιές, απ' την άλλη αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες από ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας μας, εκεί στη Μάνη, στο Ίτυλο. Έχετε πάει στο Ίτυλο? Είναι, νομίζω, μοναδικά τα νερά. Παρότι πολυκοσμία, έτσι, είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος, δεν σε αφήνει να τα απολαύσεις όπως ενδεχομένως θα ήθελες. Αυτή η εικόνα που είδαμε μετά από αυτό το πρωτοφανές μπουρίνι, μπουρίνι τώρα είναι αυτό, μάλλον όχι, αυτό, μιλάμε για ένα καιρικό ακραίο φαινόμενο. Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και σε αυτό. Είπε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε συζητήσει πια και το έχουμε μπεδώσει πολλά καλοκαίρια. Είδατε την εικόνα μετά, σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο, εκεί στο Ίτυλο, στο λιμένι. 14 τόνι νερό που έκαναν εκείνα τα γαλαζοπράσινα μοναδικά νερά να μοιάζουν με βούρκο. Απίστευτο, ήταν πραγματικά απίστευτο. Και ποιος ξέρει και τι άλλο έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Και ξαναλέω, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές αυτές, τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Γιατί κάποιος θα πει, και με κάθε χρόνο τα δάση, και μετά... Και μετά έρχεται η ώρα της βροχής και της πλημμύρας και των αντιπλημμυρικών και της γνωστής συζήτησης για πράγματα που δεν λειτουργούν στην ώρα τους και τα βρίσκουμε μπροστά μας.

0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όσους είναι στην Αθήνα, σε όσους βρίσκονται στις διακοπές. Νομίζω ότι ο καιρός θα είναι ευχάριστος αυτήν την εβδομάδα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν θα έχει, κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τους ανέμους, τη ελώδη ανέμους. Τώρα και από ανέμους θα είμαστε καλά. Αύριο μόνο εκεί στην Κρήτη θα έχουμε στα κριτικά παράγει 5 υποφόρ. Νομίζω και την Τετάρτη κάπως έτσι. Την Παρασκευή μπορεί να ενισχυθεί λιγάκι προς να φτάσουμε τα 6 υποφόρ. Όχι, πρόβλημα ανέμους δεν έχουμε μέχρι την Κυριακή. Το δεύτερο είναι θερμοκρασίες. Εντάξει, θερμοκρασίες θα ανέμουν λίγο μέσα στην εβδομάδα. Αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 34 βαθμούς, 33 στη Θεσσαλονίκη. Κάπου θα πάει και 36 στα εκδοτικά το μεσημέρι. Από Πέμπτη και μετά, νομίζω, αρχίζει να ανεβαίνει λίγο ακόμα ο υδράργυρος, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η αρχή της άλλης εβδομάδας θα είναι 2-3 δευτές ημέρες. Η επόμενη εβδομάδα και άλλη ζέστη μέχρι τέλος καλοκαιριού δεν προβλέπεται. Άρα, περιμένουμε λίγο ακόμα ζέστη, κυρίως από Κυριακή και μετά Κυριακή με Τρίτη. Mm-hmm. Μετά κάτι άλλο, όχι. Άρα, νομίζω πάμε καλά και από θερμοκρασίες. Τώρα, πλευράς φαινομένων. Κάποιες μπόρες θα έχουμε αύριο σε ορεινές περιοχές, πολύ περιορισμένες όμως, σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στην Πελοπόννησο, στα ορεινά της Πελοποννήσου. Αυτό που έγινε στη Μάνη όμως δεν προβλέπεται να ξαναγίνει. Αυτό που έγινε στη Μάνη ήταν πραγματικά καινοφανές μετεωρολογικά.
0: Απίστευτο, ναι. 14 τόνοι νερού.
1: Όχι, η αλήθεια είναι 140 είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, είπε και ο υπουργός σήμερα, το κατάλαβα καλά. 140 τόνοι αναστρέμα. Έπεσε στη Μάνη σε μία μέρα το 1/3 του νερού που πέφτει στην Αθήνα. Όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο.
1: Έπεσε σε μία μέρα το 1/3 του νερού. Και πάνω από 100 δημιουργούνται προβλήματα όπου και να πέσουν. Δηλαδή, όπου και να πέσουν 100 χιλιοστά νερού, 100 λίτρα, 100 τόνια ένα στρέμμα, δημιουργούν θέματα. Ακόμα και στη Μάνη προφανώς που έπεσαν 140.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί συζητάμε πολύ παράλληλα, είναι παράλληλη η συζήτηση που γίνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για την κλιματική αλλαγή. Συζητάμε και για τα εργαλεία πρόληψης που έχουμε, ναι, που είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το είχατε δει, δηλαδή μπορούσε κανείς να δει αυτόν τον όγκο νερού που έπεσε τελικά?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα μου επιτρέψει να πω ότι ήμουν στις διακοπές, βέβαια. Εγώ ήμουν στη γιορτή μου και με κοίταζα τα μηνύματα και τα.
0: Καθυστερημένες ευχές, επίσης.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταζα τα μηνύματα που μου έρχονταν συνέχεια, απαντούσα κτλ. Και κάποια στιγμή διαβάζω ότι έγινε αυτό ο χαμός στη Μάνη. Το είδα και τα βίντεο, δηλαδή εκείνη την ώρα. Γιατί τώρα με τα κινητά, τα βίντεο διακινούνται πολύ γρήγορα. Και πήγα να δω τι έλεγαν τα στοιχεία, δηλαδή εκείνη την ημέρα. Θα στα δείξω αύριο από κοντά. Είναι απίστευτο. Το μοντέλο, ένα αριθμητικό μοντέλο, όχι όλα, προέβλεπαν μόνο στη Μάνη τόσο μεγάλη ποσότητα βροχής. Εάν το έβλεπα εγώ και ήμουν βάρδια την προηγούμενη μέρα, θα έλεγα μάλλον λάθος έχει κάνει το μοντέλο. Διότι αποκλείεται να μόνο στη Μάνη, όλη η χώρα δεν είχε ούτε σύννεφα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν ήταν ότι κάποιο σύστημα πέρασε και έβρεξε κάπου αλλού περισσότερο, κάπου λιγότερο. Μόνο στη Μάνη έβρεξε. Μόνο στη Μάνη και προβλεπόταν να πέσει μόνο στη Μάνη. Δηλαδή αυτό. Είναι πραγματικά για συζήτηση και για μετρολογική ανάλυση περαιτέρω, διότι αυτό που παθαίνουμε συχνά, δηλαδή είναι στο πρόγραμμα σε όλους τους χώρους του κόσμου, έρχεται ένα σύστημα, περνάει, σαρώνει όλη τη χώρα και κάπου βγάζει περισσότερα, κάπου λιγότερα. Αυτό εκτύπησε μόνο στη Μάνη. Θα έλεγα ότι έβαλε ο Θεός σημάδι τη Μάνη. Τώρα τι να πω. Κάπου προβλεπόταν αλήθεια. Βέβαια, δεν ξέρω αν όλα τα μοντέλα το είχαν, αν τα μετρολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε το είχαν. Ένα από όλα που είδα εκείνη την ώρα το είχε και το κράτησα φωτογραφία, γιατί είναι συγκλονιστικό ότι είχε τη βροχή μόνο στη Μάνη. Τι να πω, σαν να κάνει λάθος.
0: Ναι, αυτό πάντως θα πρέπει να μας προβληματίσει με την έννοια ότι επειδή έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι, ναι, και πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε αν κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα προηγείται και εμείς θα ακολουθούμε, η φυσική νοημοσύνη των ανθρώπων δηλαδή. Να που εδώ είναι που κανείς πρέπει να υπογραμμίζει και το ρόλο του επιστήμονα που μπορεί να διαβάσει σωστά τα μοντέλα. Κάτι το οποίο μοιάζει απίστευτο.
1: Να πάρει και τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, γιατί θα είπα όταν έχεις 5 εργαλεία και τα 4 που λένε τίποτα και το ένα που λέει θα πλημμυρίσει Μάνη. Κάπου είχαμε βάλει καταιγίδες στην πρόγνωση, βέβαια, γιατί η Νότια Πελοπόννησο και προσδιοριζόταν η Νότια Πελοπόννησο. Αλλά ότι θα ρίξει 105 χιλιοστά το 1/3 της Αθήνας του χρόνου μέσα σε λίγες ώρες, αυτό νομίζω ήταν εκτός. Είμαστε ακόμα μακριά για να προβλέπονται μια κρίση τέτοια. Mm-hmm. Τώρα ανοίγεται μεγάλη ζήτηση, θα την ξαναέχουμε στο μέλλον, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθουν και οι έντονες βροχές. Τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα νομίζω πάντως καιρικά θα είμαστε ήσυχα, αυτό να κρατήσουν όσο βρίσκονται διακοπές.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Να μην παραπονιούνται και οι τουρίστες και ανεβάζουν έτσι βιντεάκια που μας, με έναν τρόπο μας δυσφημούν για τα μελτέμια τα αυγουστιάτικα.
1: Τι να πω, έτσι είναι τα μελτέμια εδώ και 2.300 χρόνια.
0: Ανακαλύπτουμε την Πυρίτιδα. Αυτό είναι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτή.
0: Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Γενικότερα κάνουμε. Μας αρέσει αυτό, έτσι, να δημιουργούμε ειδήσεις από το πουθενά. Και προφανώς είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι μαζί μας στα Hondo Center, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια κάποια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Μας χωρίζουν περίπου 8 λεπτά μέχρι τις 4 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Απόγευμα, μέρα επιστροφής μάλλον, εβδομάδα επιστροφής για αρκετούς. Επιστρέψαμε τις διακοπές και τώρα χρειάζεται μια κάποια αναδιοργάνωση. Πρώτος σταθμός, φαντάζομαι, το σούπερ μάρκετ. Για ακούστε αυτό. Συμβαίνει στη Γαλλία. Πώς σας φανταζόταν, πώς σας έμοιαζε η εικόνα ενός ρομπότ που φτάνει έξω από το σπίτι σας μεταφέροντας ένα δέμα ή τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ? Αυτό για τους Γάλλους πάβει να είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διότι το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε διάταγμα με το οποίο επιτρέπονται για πρώτη φορά η κατασκευή και η επίσημη έγκριση αυτόνομων οχημάτων διανομής. Το νέο πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την συνύπαρξη των ρομποτικών οχημάτων με τα συμβατικά μέσα μεταφοράς. Τα αυτόνομα οχήματα διανομής θα κινούνται υποχρεωτικά στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια για να μην εμποδίσουν ή για να μην θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς. Από τεχνική άποψη θα εντάσσονται, ας πούμε, στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με τις μοτοσυκλέτες και τα τετράτροχα οχήματα. Θα μπορούν να έχουν μήκος έως 4 μέτρα, πλάτος έως 2 μέτρα και να μεταφέρουν φορτία μέχρι ένα τόνο, 1000 κιλών. This is holy, it's just killing me slowly. Εκεί λοιπόν που ήμασταν στις διακοπές και παραγγέλαμε το σούπερ μάρκετ για να έρθει ο υπάλληλος της εταιρείας και να μας το παραδώσει σήμερα, να τα βρούμε όλα έτοιμα να μπει και πάλι το σπίτι στη ροή του και στην οργάνωσή του, τώρα θα έρχεται ένα αυτόνομο χηματάκι και θα μας φέρνει ό,τι έχουμε παραγγείλει. Μειωμένο κόστος προσωπικού, οπωσδήποτε. Ναι, μπορεί πιο οργανωμένα να γίνονται τα πράγματα, αλλά σίγουρα κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό η εφαρμογή αυτής της απόφασης φαίνεται πως ανοίγει και νέα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της, και είναι πολλές οι επιπτώσεις, από την κυβέρνηση ασφάλεια μέχρι την οδική ασφάλεια. Άλλο πονεμένο θέμα.

0: αυτό.
1: Αν τρακάρεις δηλαδή με ένα τέτοιο οχηματάκι, ποιος θα φταίει? Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, η Γαλλία δεν είναι ακριβώς πρωτοπόρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μικρά ρομπότ που κάνουν τέτοιου είδους δουλειές θα συναντήσει κανείς σε πανεπιστημίου πόλης, σε περιορισμένες κυρίως ζώνες, και τα περισσότερα λειτουργούν σε πειραματικό επίπεδο. Αν εξαιρέσει κανείς την Κίνα βέβαια, γιατί η Κίνα βρίσκεται και εκεί αρκετά βήματα μπροστά. Είναι εκατοντάδες πια τα αυτόνομα οχήματα διανομής που κυκλοφορούν σε αρκετές κινέζικες πόλεις. Ωστόσο, αν έχει μια αξία παραπάνω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?

0: 2-10-545-743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα

0: Ποια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Πού πάμε?
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
11: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
11: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
11: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με

0: Αυξάνεται τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας, Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-99. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί.

0: ποτέ εκτεθειμένη. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Θα την τρεκόμισε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλάτορ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.

0: σχεδιασμό.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.